τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μες

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Έχω καρδιά μου. Φτάνει σαν όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το σιγοτραγουδάς ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγείων.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: πληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Galaxy 90,8. 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πρωταπολάτος. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: 90,8.
2: Τώρα που σε έχω

0: μια ζωή.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου. Μα ποτέ να ξέρεις πως δεν θα βρεις την αγάπη που έχεις νιώσει.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

και να λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα

0: εκείνος που για σένα.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα!

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: πονάει άστο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: σας πω.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, άντε

στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού πα τώρα μας καλημερίζεις, Αντρέα?
0: Τι να κάνω.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Καλώς με βρήκες, μ' άφησες μόνο
1: ότι,
0: μου.
1: Ναι, να πω ότι μου έλειψες να το πω ραδιοφωνικά, να μην φωνάζεις ότι δεν στο είπα. Ναι, αλλά εντάξει, πρέπει να κάνουμε και 2-3 πράγματα. Και εσύ δεν πηγαίνεις τις βολτούλες σου και δεν κάνουμε κουμπί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε
0: σήμερα Σάββατο.
1: Αρχές σεζόν.
0: Τι αρχές σεζόν, έχει μπει για τα καλά σεζόν.
1: Μέσα Ιουνίου. Θα έλεγα σεζόν, μέσα Ιουνίου, μέσα αλλά αρχές σεζόν ακόμα. Δεν έχουμε το πολύ τον Ταβατούρη.
0: Και είστε πάντα συντονισμένοι στην Union Galaxy 98. Έτσι να τα πούμε. Στο μικρόφωνο η Galaxians, Βάνια Σαμόλη.
1: Και Ανδρέας Αρβανιτάκη.
0: Πλήρη σύνθεση
1: πλέον. Ναι. Για πόσο, Ανδρέα μου, μέχρι πότε θα κάνουμε εκπομπή?
0: Και τον Ιούλιο.
1: Και τον Ιούλιο, ωραία. Γιατί έχουμε fans και αγωνιούν.
0: Λοιπόν, να πάμε λοιπόν αμέσως στην πρώτη μας καλεσμένη. Έχουμε κοντά μας, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τη Μαρίνα Βεργωτή από την Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Εργοστολίου.
1: Ανανεωμένο το Μαρινάκι το βλέπω.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φρεσκότατο το Μαρινάκι.
2: Να σε καλά, Βάνια μου.
0: Okay.
1: Ήθελα να στο πω, τα μπήκα να με απορρόφησαν οι άλλες συζητήσεις που κάναμε. Λοιπόν, για δώσε μας έτσι μια εικόνα του τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να κάνουμε ένα brief.
0: Ναι, η πρώτη αποτίμηση, ας πούμε.
2: Θέλεις λίγο να με βοηθήσεις όταν λες το τι έχει γίνει, θες κάτι συγκεκριμένο?
0: Όχι, τι έχει γίνει, εγώ θέλω να μου κάνεις λίγο μια πρώτη αποτίμηση, μια πρώτη εικόνα που έχετε μέχρι τώρα, ας πούμε.
2: Μια πρώτη
0: πέρασε
2: εικόνα.
0: Ένας Μάιος, ας πούμε.
1: Πέρασε τον πρώτο μήνα.
2: Ναι, εντάξει, πέρασε ο Μάιος. Ο Μάιος μπήκε όπως τον περιμέναμε.
0: Όπως τον περιμένατε.
2: Το Μάιος μπήκε όπως περιμέναμε.
1: Πώς τον περιμέναμε?
2: Όπως ήταν πέρυσι.
1: Α, είναι στα επίπεδα τα περσινά.
2: Ναι. Δηλαδή και με τις συζητήσεις που είχαμε κάνει πέρυσι στο κλείσιμο της σεζόν στο WTM, μας ήταν η εικόνα ότι ο Μάιος θα είναι πάνω κάτω τα ίδια με το 25.
0: Οπότε δεν επηρεάστηκε έτσι από τις γεωπολιτικές.
2: Ο Απρίλης ήταν λίγο.
0: Ο Απρίλης επηρεάστηκε.
2: Ναι, που ήταν η απουσία της Ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας που ερχόταν, που μας είχαν πει εγκαίρως ότι θα μειωθούν οι πτήσεις τους, δηλαδή το γνωρίζαμε αυτό, δεν γινόταν κάτι για να το αλλάξουν. Αλλά ο Μάιος πήγε όπως περιμέναμε, δηλαδή δεν περιμέναμε να δούμε τεράστιες αυξήσεις. Είναι εκεί που περιμέναμε και βάσει τα πράγματα που γίνονται γεωπολιτικά. Δηλαδή εγώ πίστευα μπορεί να βλέπαμε και κάτι χειρότερο, αλλά πήγε καλά.
0: Οπότε, ναι.
1: Εγώ είχα πάει στη Ζάκυνθο πριν μία εβδομάδα. Για μία μέρα πήγα, μην νομίζεις.
2: Ναι.
1: Ένιωσα ότι βουλιάζει το νησί.
2: Βουλιάζει
1: το νησί.
2: Τίκτα. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Δεν είναι να συγκρίνεις τη Κεφαλονιά με τη Ζάκυνθο ή με τη Κέρκυρα. Είναι δύο εντελώς. Μάλλον τα δύο αυτά νησιά είναι εντελώς άλλου τύπου τουρισμού. Άλλη δυναμικότητα. Άλλες υποδομές. Ξενοδοχειακές υποδομές. Το λέω γιατί δεν έχουμε εμείς αυτές τις ξενοδοχειακές υποδομές και έτσι έχει αναπτυχθεί το νησί. Εντελώς διαφορετικά νησιά.
1: Χάλια ήταν.
2: Εντάξει, δεν θέλω να το πω, αλλά αφού το λες εσύ, ήταν. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν αποκόμισα. Είχαν μεν τουρισμό, αλλά απορούσε ο τουρισμός αυτός πώς ικανοποιείται.
0: Πώς συμπαλεύουν αυτοί που μένουν.
1: Και αυτοί που μένουν.
2: Και τραβάει και άλλους επισκέπτες. Είναι εντελώς διαφορετικό το προφίλ που θα πάει στη Ζάκυνθο, εντελώς διαφορετικό αυτοί που θα πάνε στη Κέρκυρα και άλλοι αυτοί που θα έρθουν στη Κεφαλονιά.
1: Όμως έχει πέσει το μπατ. Εμείς θεωρητικά προσελκύαμε ανθρώπους που θέλανε ηρεμία, που ήταν υψηλού οικονομικού επίπεδου σε ένα βαθμό, μεσαίου και υψηλού. Αλλά λέει ότι έχει πέσει εισοδηματικά, έτσι λέει η κοινή γνώμη. Αυτά που
0: έχουν κάνει οι επαγγελματίες με τους οποίους μιλάμε, ας πούμε, έτσι.
2: Η Κεφαλονιά παραμένει να έχει αρκετούς repeaters. Δηλαδή οι repeaters της Κεφαλονιάς έρχονται τώρα. Και αυτοί που και οι repeaters ήταν πάντα υψηλού οικονομικού επίπεδου. Το ότι αν τώρα έχουν μειωθεί
0: οι δαπάνες που κάνουν.
2: Οι δαπάνες τους, σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κάτι που δεν θα το περίμενες να δεις. Και πάλι καλά που πάνε, έρχονται για τις διακοπές τους και επιλέγουν και συνεχίζουν και επιλέγουν την Κεφαλονιά. Εντάξει, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια. Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν δυσκολίες.
1: Όταν λες να μας προβληματίσουν, τι εννοείς, ότι οι repeaters θα πάψουν να
2: έρχονται? Όχι οι repeaters, εγώ το λέω από την άποψη ότι γενικά γεωπολιτικά και η παγκόσμια οικονομία, οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει με όλη την κατάσταση που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και οπότε πρέπει να είμαστε λίγο μαζεμένοι και εγκρατείς, δηλαδή συντηρητικοί σε αυτά που περιμένουμε. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη παίρνονται αποφάσεις που φέρνουν τον κόσμο πάνω κάτω.
0: Κοίταξε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή την κράτησή του για να μείνει ο άλλος την κάνει από την αρχή. Έτσι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε μιλάμε για ένα κόσμο ξενοδόχοι, οι οποίοι ούτως ή άλλως έχουν άλλα προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να κλείσει με τη μία αλφα με τον tourist agent, έτσι, που τότε τον προκαλεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, μας έλεγε εδώ πέρα και ο Τιμοθεάς που είχε έρθει, κλείνει από τον ένα χρόνο για τον άλλον με πρακτορία. Αλλά η τιμή που θα κλείσει. Τα έξοδα στο μεταξύ μπορεί να αυξηθούν, μπορεί να αλλάξουν οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
2: Αν κλείσει εσύ τις διακοπές σου, είναι κλειδωμένοι.
0: Είναι κλειδωμένοι. Έχουν τέτοιες προκλήσεις οι ξενοδόχοι. Δεν έχουν πρόβλημα τόσο με την πληρότητα, θα την έχουν την πληρότητα.
2: Σωστά.
0: Αλλά δεν ξέρουν το μέγεθος. Οι επαγγελματίες έξω είναι που έχουν το πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Οι εστιατόρες.
2: Ναι.
0: Σαν τουριστική επιτροπή, βέβαια, εσείς από ό,τι βλέπω, δηλαδή, κάνετε κάποιες δράσεις. Είχαμε την κυρία Κότση με το τρατάρισμα, το κεφαλαίο Wine Hub.
2: Το τρατάρισμα είναι αύριο.
0: Ναι, είναι δράσεις που προγραμματίζεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που έχουν και ένα σκοπό να στηρίξουν έμεσα και αυτούς. Γιατί συμμετέχουν και επαγγελματίες.
2: Να στηρίξει έμεσα και την τοπική οικονομία.
1: Είχα μια κουβέντα με την Μπύρα Κεφαλονιά στα παιδιά.
2: Με συγγνώμη, με
1: την Κεφαλονιά Μπύρα, τα παιδιά από τη Σάμι.
2: Ναι.
1: Και μου λέγανε διάφορα πράγματα. Μου λέγανε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν την κουλτούρα των ντόπιων, γιατί σε άλλα μέρη τα τοπικά προϊόντα είναι στην πρωτοκαθεδρία και εδώ πέρα οι επιχειρηματίες, δηλαδή το έκανα τεστ. Χτες,
2: ναι.
1: Οι επιχειρηματίες, λέει, ούτε έχουν στους καταλόγους, αλλά δεν στην προτείνουν. Εγώ πήγα σε μαγαζί, δεν θα πω ποιο, εκτές, και επειδή μου το είπε το παιδί, είδα στον κατάλογο ότι έχει Μπύρα Κεφαλονιάς και τη ζήτησα, αλλά δεν έχουμε αυτή. Λέω να τη φέρετε.
2: Δηλαδή, είχαν άλλη Μπύρα Κεφαλονιάς, αλλά όχι αυτή
1: δεν
2: που...
1: Δεν είχαν Μπύρα καθόλου, την είχαν απλά στον κατάλογο. Την είχαν και στον κατάλογο και δεν
2: την είχαν, αλλά δεν την είχαν σε στόκ αυτό.
1: Ναι. Δεν τη δίνανε και δεν είναι η πρώτη φορά στο ίδιο μαγαζί.
0: Και σου είπαν δεν έχουν, δηλαδή,
1: δεν
0: την λείπει, τελείως.
1: Και αυτό συμβαίνει με όλα τα προϊόντα, δηλαδή για κάποιο λόγο έχουν ένα μενού κονσέρβα, κάποια είδη τα οποία είναι οικονομικά ή τους βολεύουν και δεν προβάλλουν την τοπική παραγωγή και δεν ξέρω πώς θα πάμε μπροστά αν δεν κινηθούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Συμφωνώ απολύτως. Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα για να το πετύχουμε στη Κεφαλονιά. Γιατί εμείς με το τρατάρισμα, είναι τρίτος χρόνος τώρα που θα γίνει το τρατάρισμα και ένας από τους στόχους μας είναι αυτό, να μπορέσουμε να και στους επισκέπτες που έρχονται, γιατί έχει ένα τουριστικό προφίλ το τρατάρισμα, αλλά και να ενθαρρύνουμε και να δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον στους ανθρώπους της εστίασης και τα μπαρ ενδεχομένως, ότι η Κεφαλονιά είναι πλούσια σε τοπικά προϊόντα. Δεν είναι μόνο τα κρασιά της, δεν είναι και η μπύρα που λες. Δηλαδή έχουμε ωραία τυριά, δηλαδή τα τυριά αυτά πρέπει στο μενού να τα λες. Να λες έχουμε κεφαλονίτικη γραβιέρα, έχουμε ξεροτήρι, δηλαδή η χωριάτικη μας έχει κεφαλονίτικη φέτα. Δηλαδή αυτά πρέπει και ενδεχομένως αν η τιμή της χωριάτικης είναι ένα εξ τιμή παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να είναι, είναι επειδή έχεις okay, το τοπικό τυρί που το στηρίζεις.
0: Που ψάχνονται οι τουρίστες.
2: Και το ψάχνουν. Δηλαδή πας σε άλλα νησιά στο Αιγαίο.
0: Ναι.
2: Το φαγητό που τρως, που είναι απλό φαγητό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μου φέρεις σεβίτσε. Δεν χρειάζεται να μου κάνεις γκουμέ πράγματα.
0: Δεν έρχονται το γι' αυτό. Όχι, δεν έρχονται το γι' αυτό.
1: Όχι, το συμπάθειο.
2: Θα το φάνε στο εξωτερικό οι ξένοι.
1: Θα το φάνε πολύ καλύτερα.
2: Έρχονται να φάνε την ωραία, τα ωραία μας προϊόντα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε πολύ ωραία πρώτη ύλη. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πρωτήλη. Γιατί να μην τη βάλουμε. Τα ψωμιά μου μπορούν να φτιάξουμε.
0: Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Επειδή ασχολείσαι αρκετά χρόνια.
2: Εγώ πιστεύω
0: και
2: είναι κόστος. Είναι κόστος.
1: Δεν είναι κόστος. Δεν είναι μόνο το κόστος. Να σου πω κάτι πολύ απλό, γιατί το αφουγκράζομαι εκ των έσω. Είναι μια απλή βλακεία. Δηλαδή, απλούστατη.
0: Βλακεί
1: βλακεία. Όχι, έτσι είναι. Δεν σκέφτονται. Δηλαδή, φέρνει ένα σεφ. Πρόσεξε, φέρνει ένα σεφ.
0: Το επιχείρημα ποιο είναι? Εσύ μιλάς για κόστος.
2: Εγώ λέω κόστος και πιστεύω ότι επειδή πολλά από τα εστιατόρια της Κεφαλονιάς κλείνουν το χειμώνα και ανοίγουν για την τουριστική σεζόν.
0: Ναι.
2: Και αυτά σου λένε, εγώ ανοίγω τουριστική σεζόν, απευθύνομαι ένα 60% να πούμε σε Άγγλους. Οι Άγγλοι δεν είναι τόσο απαιτητικοί όσο είναι οι Έλληνες. Άμα τους δώσω φέτα Κεφαλονιάς ή φέτα από αλλού που μπορεί να είναι σε μισή τιμή, Γιατί κατάλαβες, οπότε πιστεύω ότι.
0: Άρα επιβεβαίωνε μέσα τη Βάνια, γιατί αυτό είναι λίγο
1: βλακώδες. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτή η πλακία, είναι και κάτι άλλο. Ότι δεν λειτουργούν οι επιχειρηματίες του νησιού μας. Κάνουν το εξής. Μόλις πάει Οκτώβριος και κλείσουν τα μαγαζιά, την κάνουν. Δεν κάθονται να ασχοληθούν, να κάνουν απολογισμό, να κάνουν τίποτα. Το λέω και το λέω ραδιοφωνικά, γιατί συμβαίνει σε όλους τους περισσότερους. Και το λέω και εκ των έσω, γιατί έχω ασχοληθεί με τη μαγειρική. Κάνουν ένα κλείσιμο, μετά αράζουν. Mm. Κατά τον Ιανουάριο-Φλεβάρι αρχίζει και τους πιάνει μια σκορδοκαΐλα και λένε τώρα η σεζόν και με αυτό.
0: Είναι σκορδοκαΐλα.
1: Ενώ ότι τους πιάνει ένα κάψιμο, μια πρεμούρα τώρα θα ανοίξουμε και τα λοιπά, το σκέφτονται λίγο. Κατά το Μάρτιο ξεκινάνε και να στήσουν και μεγάλα εστιατόρια. Δεν μιλάω για
0: άρα
1: το Μπαρμαγιάννη.
0: Άρα δεν εννοείς λοιπόν ότι δεν κάνουν κάποια deal από την αρχή με παραγωγούς να μιλήσουν θέλω του χρόνου τόσα και λατηρί γιατί θέλω να προβάλλω αυτό.
1: Δεν οργανώνονται καθόλου. Είναι ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Είναι βολεμένοι, γκρινιάζουν αλλά είναι βολεμένοι με τον τζίρο. Και επίσης υπάρχει και το άλλο. Θα μπορούσαν θεωρητικά αν είχαν λίγο μεγαλύτερη οργάνωση να έχουν το κύριο μενού τους. Και να έχουν και τη δυνατότητα ενός παραδοσιακού μενού που να είναι λίγο πιο ακριβό. Και όποιος θέλει το παίρνει. Καταλαβες.
0: Αυτό βέβαια δεν ξέρω.
2: Θα το δοκιμάζανε οι περισσότεροι.
1: Θα το δοκιμάζανε. Να τρατάρουνε. Να τρατάρουνε είναι... λίγο φέτα, λίγο κεφαλονίκη.
0: Αυτό είναι μια καλή ιδέα που λες. Γιατί δεν είναι τη σκέψη τη Επιτροπή, είναι του επιμελητήριου. Θα έχουμε τον κύριο Καλογεράτο μετά. Είναι μια ιδέα αυτή. Γιατί ίσως πρέπει να παρέμβουν κάποιοι, κάποιοι φορείς.
1: Κάνω χαμό εκεί μέσα.
0: Α, είσαι αυτοεξάρτητης σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως και έχω κάνει.
2: Θέλει καθοδήγηση λίγο.
1: Θέλει καθοδήγηση και θέλει ο καθένας να πάψει να βλέπει την τσέπη του. Γιατί κοιτάνε ο καθένας τη τσέπη του και θεωρούν ότι η δικιά τους τσέπη θα είναι παχυλή και γεμάτη επαόριστο.
0: Ωραία, και βλάκες και άπλιστη δηλαδή.
1: Ναι, μα δεν είναι. Αυτό είναι η απληστία αυτού του τύπου.
0: Είσαι αγριεμένη από τις διακοπές σου. Πήγες λίγο Ζάκυνθο και ήρθες.
1: Όχι, δεν πήγα, δεν φταίει η Ζάκυνθο. Είναι κάτι που το βλέπω. Γιατί ενστερνίζομαι τις απόψεις νέων επιχειρηματιών. Γιατί τα νέα παιδιά, να ξέρεις, είναι λίγο πιο ψαγμένα.
0: Συμφωνώ.
1: Ασχολούνται. Να, και ο Σαμ που ήρθε εδώ είχε έρθει πάλι. Μα, μου είπε: εγώ λίγο ένα εστιατόριο απλό. Mm-hmm. Μαρινά με απλές γεύσεις.
0: Μα αυτό επικοινωνεί να πει αυτό ψάχνει.
1: Με τα προϊόντα.
2: Αυτό θέλεις.
1: Είναι από το δεν χρειάζεται, το
2: δεν χρειάζεται να έχει ένα μενού 100 πιάτα.
0: Αυτό ψάχνει ο άλλος.
2: Πρέπει να έχει και, και είναι ωραίο να ακούς όταν πηγαίνεις σήμερα. Έχω φρέσκο μυλοκόπι. Σήμερα έχω.
1: Ναι.
2: Έχω φρέσκα μωρόπουλα. Κολοκυδάκια. Ναι, ναι. Να λέμε μωρόπουλα στην Κεφαλονιά. Ναι. Πες το στους επισκέπτες. Κάνε τους ένα αφήγημα.
0: Το οποίο μάθα πρόσφατα.
2: Όλο αυτό είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και, είναι, και σου λέει. Και, μας τελειώσανε. Να ξέρεις ότι δεν έχουμε τεράστιο στόκ. Ναι.
0: Είναι, αυτό αυξάνει την αξία του λίγο.
2: Αυτό
0: έτσι,
2: μπράβο. Δηλαδή. Είναι σπάνια αυτά στη σήμερα ημέρα και αυτά δίνουν μια ιδιαίτερη αξία.
1: Τι να ασχολούνται μόνο με τον πελάτη, δεν κάνουν αυτό το
0: πράγμα.
1: Πάντως
0: συμμετοχή μάρκετ. Έχετε αύριο.
2: Συμμετοχή θα σας πω. Εμείς έχουμε κάθε χρόνο σε αυτό το φεστιβάλ έχουμε καλεσμένους. Φέτος οι καλεσμένοι απευθύνονται σε πιο νεανικό κοινό. Είναι, είναι food bloggers. Οπότε θα έχουμε την Ευαγγελία. Τώρα δεν θυμάμαι τα επιθετά του, συγχωρέστε μου, αλλά είναι η Ευαγγελία από την evisita.gr. Είναι η Μαρίνα που έχει το Φαγανούλα και είναι και η Καλλιόπη από το Madame Gâteau. Και έχουμε και ένα δημοσιογράφο που θα έρθει για να...
0: Αυτές οι κοπέλες είναι που θα μαγειρέψουν.
2: Αυτές θα κάνουν στο live stage διάφορα θα παρουσιάσουν.
0: Και θα πλησιώνονται από πάγκους με τοπικά προϊόντα.
2: Και η δεξιά και αριστερά θα έχουν πάγκους από
0: παραγωγή,
2: παραγωγούς.
0: Παραγωγοί, ηνοποιοί κλπ. Μπράβο, ωραία. Αυτά είναι ωραία.
2: Αυτό ξεκινάει στις 8 στο θαλασσόμολο και πάει μέχρι τις 11.
1: Α, ωραία.
2: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει 8 ακριβώς, φαντάζομαι.
2: Έρχονται από νωρίς η παραγωγή και στείνουν. Οπότε, όχι, 8 το live cooking.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Το live cooking φαντάζομαι κατά τις 8.30 ξεκινάει.
1: 8.30.
2: Ναι.
1: Ωραία, να είμαστε εκεί με το live cooking και να δούμε κι εμείς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό έχει επικοινωνηθεί αρκετά. Δηλαδή.
2: Ναι, πιστεύω ναι.
1: Εκτός γιατί απευθύνεται σε ντόπιους, αλλά απευθύνεται και σε ξένους. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Εγώ, εμείς κάθε χρόνο, σαν τουριστική επιτροπή και σαν τμήμα τουρισμού, στέλνουμε email σε όλα μας τα μέλη και σε όλους τους φορείς που είναι μέσα στην τουριστική επιτροπή. Δηλαδή, ενημερώνουμε το επιμελητήριο, ενημερώνουμε την Ένωση Ξενοδόχων και αυτοί από τη μεριά τους τα στέλνουν στα ξενοδοχεία και τους δίνουμε όλο το υλικό, τους δίνουμε αφίσες, δηλαδή. Ψηφιακή, όλο το ψηφιακό τελικό.
0: Να επικοινωνήσουν στους δικούς τους πελάτες.
2: Οπότε από εκεί και πέρα το πώς θα το χειριστεί ο κάθε επαγγελματίας ή ο κάθε ένας από την πλευρά του.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το ελέγξω.
0: Έχουμε άλλες δραστηριότητες τώρα μέσα στο καλοκαίρι.
3: Κάτσε να ρωτήσω λίγο για αυτούς. Αυτοί πώς επιλέγονται που έρχονται κάθε φορά?
2: Αυτή είναι στη συνεργασία με την κοπέλα, την κυρία Κότση. Που...
3: Α, η Άνθια.
2: Ναι.
3: Η Άνθια.
2: Ναι.
0: Μαρίνα, τι άλλο μας περιμένει?
2: Γιατί πράγμα μέσα
0: στο καλοκαίρι, έτσι, δράσεις.
2: Από δράσεις. Από δράσεις, έτσι, δεν έχουμε κάτι άμεσο, έτσι, φεστιβάλ μεγάλο.
0: Α,
2: θα γίνει το Σεπτέμβρη, δηλαδή, τέλη. Κάνει... συγγνώμη.
0: Ό,τι κάνουν οι φορείς οι υπόλοιποι μόνοι σου, ό,τι έχουν προγραμματίσει.
2: Εγώ σας λέω για τα αυτά που αναλαμβάνει η Τουριστική Επιτροπή. Ναι, ναι. Μετά, τέλη Σεπτεμβρίου, έχουμε το Stay Active που κάνουμε πάντα.
3: Που είναι και το μαραθώνιο.
2: Που είναι και ο μαραθώνιος και αυτά. Αυτές είναι, δεν έχουμε. Μετά είναι ό,τι δράσεις, καμπάνιες και επικοινωνίες.
3: Τι έχετε ήδη κάνει? Θέλεις να μας πεις τι κάνατε για να προμοτάρετε
0: για
3: τη φετινή σεζόν? Ποιο ήταν το αφήγημα για φέτος?
2: Το αφήγημα για φέτος ήταν, είχαμε μαζί με τη Marketing Greece που κάναμε τα docu-style videos, τα οποία αυτά τα δουλεύουμε ψηφιακά. Είναι τα τρία docu-style, λέω. Δεν είναι ντοκιουμαντέρ, αλλά είναι μικρά βιντεάκια τα οποία απευθύνονται σε κάποιες πτυχές της ταυτότητας του προορισμού. Η μία είναι για τον πολιτισμό και πάνω σε αυτό είναι για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά και για το αθάνατο.
3: Πολύ ωραίο ήταν.
2: Πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Εμένα και τα τρία μου αρέσουν. Το άλλο είναι για τη γαστρονομία και μιλάει για τα τυροκομεία και για τα τυριά της Κεφαλονιάς. Και το τρίτο είναι για τη φύση, που έχει να κάνει με το γεωπάρκο και πράγματα μπορεί να κάνει ένας επισκεπτής. Και όλα
0: μονοπάτια,
2: και τα τρία.
0: Συγγνώμη. Μονοπάτια, ας πούμε, στην
2: Κεφαλονιά. Ναι, και τα σπήλαια και όλα. Που... όλο αυτό που προσφέρει το γεωπάρκο. Γιατί το γεωπάρκο είναι ένα μεγάλο. Είναι μεγάλο πράγμα, κεφάλαιο που έχουμε στο νησί μας.
3: Πρέπει... Αυτά τα βίντεο γίνανε. Πού πήγανε? Ποιος τα είδε?
2: Αυτά έχουν αυτή τη στιγμή. Σε διάφορες πλατφόρμες.
3: Τα διοχετεύεται σε πλατφόρμες και
2: προωθούνται και γίνονται διαφημίσεις με αυτά τα βίντεο.
3: Είναι πληρωμένες οι διαφημίσεις ή...
2: Κάποιες ναι, κάποιες όχι.
3: Α, γίνονται και πληρωμένες διαφημίσεις. Ναι. Γιατί είναι σημαντικό να επικοινωνηθούν αυτά.
2: Ναι.
3: Με το θέμα της ταυτότητας του νησιού, τι βλέπεις να γίνεται? Γιατί άμα ρωτήσει για Κεφαλονιά, δεν έχει κάποιος να πει ότι η Κεφαλονιά είναι γνωστή γι' αυτό. Είναι η ταυτότητά της αυτή. Δεν υπάρχει αυτό. Θα τι βρούμε νομίζεις? Κάτι. Ότι...
2: ένα από τα χαρακτηριστικά της ταυτότητά της είναι το slow lifestyle.
3: Α, έτσι πρέπει.
0: Έχουμε τέτοιο, slow lifestyle.
3: Αυτό είναι ελκυστικό, αλλά και μη ελκυστικό.
2: Slow και relaxing.
0: Ναι.
2: Okay. Είναι, εμείς κάναμε μία έρευνα, ή μάλλον κάνουμε έρευνα. Είναι live αυτή η έρευνα, συνεχόμενη, σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το οποίο εκεί αντλούμε πληροφορία. Είναι μία έρευνα που απευθύνεται στους επισκέπτες. Και από εκεί αυτή η έρευνα μας δίνει απίστευτες πληροφορίες και για το πώς βλέπουν οι επισκέπτες στο νησί, τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει, πού βλέπουν ότι χρειάζεται βελτίωση κάποια πράγματα. Είναι ένα φοβερό database. Το βασικό χαρακτηριστικό που λένε όλοι, που αν είναι να περιγράψεις τη Κεφαλονιά, είναι relaxing, slow holidays, peace of mind. Αυτό χαρακτηρίζει τη Κεφαλονιά, ότι έρχονται εδώ και είναι ήρεμα τα πράγματα. Τους αρέσει, ναι, τους αρέσει.
3: Και το νησί της Κουρλαμάδας χαρακτηρίζεται για την ηρεμία.
0: Ναι, μιλάμε για το ίδιο νησί.
2: Ναι, για το ίδιο νησί.
3: Το νησί των Κουρλών, κάτι είναι πολύ
0: δε, θα, θα το δεχτούμε, δε.
3: Είναι και το Αργοστόλι, έτσι, που ονομάστηκε Αργοστόλος, έτσι, για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, ναι. Τι να πω.
2: Εντάξει, η ταυτότητα είναι...
3: Η ταυτότητα όμως δεν μπορεί να,
2: όχι, εντάξει,
3: είναι... να χαρακτηριστεί από αυτό,
2: όχι,
3: το καταλαβαίνεις.
2: Όχι, εννοείται. Και αυτό που τη χαρακτηρίζει σαν ταυτότητα είναι... να μου πεις όλα τα νησιά, αλλά είναι... ιδιαίτερη φυσική μορφιά που έχει η Κεφαλονιά, δηλαδή ο συνδυασμός βουνό και θάλασσα, δεν το προσφέρουν πολλά νησιά αυτό το
3: συνδυασμό. Δεν είναι μόνο αυτό, τα έχει όλα.
2: Τα έχει, αυτό
3: βουνό, λίμνες, ναι, θάλασσα,
2: μπράβο,
3: σπήλια,
2: οπότε είναι όλη
3: μυστήριο, ηρεμία,
2: η φυσική ομορφιά της που είναι ανέγκυχτη, δηλαδή είναι όπως ήταν και θέλω να πιστεύω ότι θα την κρατήσουμε έτσι. Έχουμε ένα πολιτιστικό προφίλ πάρα πολύ δυνατό που δυναμώνει και δυναμώνει. Τη γαστρονομία μας που προσπαθούμε να την επικοινωνήσουμε. Είμαστε ένα νησί με 6-7 ενοπία. Δηλαδή δεν υπάρχουν στο Ιόνιο αυτή τη στιγμή. Είμαστε πρωτοπόροι, είμαστε δηλαδή στο εξωτερικό.
0: 7 ενοπία συνεργαζόμενα, έτσι, όχι καθένα.
2: Τα 6 είναι
0: στο σύνδεσμο.
2: Στο σύνδεσμο υπάρχει και ένα άλλο.
3: Λειτουργεί μόνο.
2: Λειτουργεί μόνο το, αλλά υπάρχει και αυτό. Δεν είναι λίγα όλα αυτά που έχει το νησί.
3: Και έχει και ακτινοτροφική παραγωγή. Άρα έχει τυροκομικά προϊόντα ιδίας παραγωγής, βασικό γι' αυτό. Και έχει και αρωματικά αυτά.
2: Η λίστα είναι τελείωτη. Απλά και αυτά μπορεί να μην τα γνωρίζει όλος ο κόσμος, αλλά το νησί έχει πολλές ιδιαιτερότητες.
0: Να αλλάξω λίγο το αυτή η συζήτηση σχετικά με τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των Δημοτικών. Το νησί είναι ένα,
2: ναι.
0: Ωστόσο οι επιτροπές είναι διάφορες.
2: Ναι.
0: Πώς προχωράει η διαδικασία του οργανισμού διαχείρισης, το DMO που λέμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό στείνεται, έχει στηθεί, στείνεται τώρα. Η συνεργασία.
0: Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα του Λιξούριου, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Υπάρχει πρόβλημμα του Λιξούριου που δεν έχει μπει, από ό,τι γνωρίζω, για το κομμάτι του τουρισμού, αν δεν κάνω λάθος, με μια προγραμματική σύμβαση ενδεχομένως θα μπουν για το κομμάτι τουρισμού. Είναι ακόμα αρχή, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για το νησί και για τους δήμους, γιατί δεν είναι πολλοί δήμοι που θα έχουν σε επίπεδο δήμων ένα DMO. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μπορεί να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά που χρειάζονται.
0: Ναι, δεν γίνεται. Το νησί είναι ένα, το προϊόν είναι ένα.
3: Στις εκθέσεις που πάτε,
2: ναι.
3: Καταρχήν σε πόσες εκθέσεις πήγατε φέτος και ποια ήταν η ανταπόκριση?
2: Φέτος πήγαμε στην έκθεση στην Ολλανδία, σαν δήμος.
3: Σαν
2: ναι, πήγαμε στην Ολλανδία, πήγαμε στην ITB, σε αυτές έχουμε πάει, σαν δήμος.
3: Η ανταπόκριση ποια ήταν, από την Ολλανδία ειδικά?
2: Στην Ολλανδία
3: έρχονται.
0: Νομίζω το είπε και ο Τιμοθεάτος που είχε έρθει την φορά, ότι έχω μια αύξηση από την Ολλανδία.
3: Βοηθάνε
0: μια κάμψη από την Αγγλία και μια αύξηση από την Ολλανδία.
3: Σε αυτό, γιατί έχω μια έτσι ένσταση ως προς τις εκθέσεις.
2: Ναι, εγώ θα σας πω, εγώ πιο πολύ συμμετέχω στις εκθέσεις που είναι B2B. Που πας εκεί και έχεις τα ραντεβού σου με...
3: Αυτό.
2: Ναι, που εκεί γίνεται δουλειά. Τώρα, οι εκθέσεις κοινού είναι άλλου είδους έκθεση. Τώρα, δεν μπορείς από μία έκθεση
0: να
2: μετρήσεις αν η συμμετοχή μου στην έκθεση έφερε ένα χι αποτέλεσμα. Η συμμετοχή σου όμως σε μία B2B έκθεση, στην οποία έχεις
0: και
2: δουλεύεις.
0: Κάνεις συμφωνίες, έτσι.
2: Ναι, η οποία όμως η συμφωνία δεν γίνεται σε ένα ραντεβού και τελείωσε. Δηλαδή,
0: όχι,
2: μπορεί
0: όχι,
2: να θέλεις ένα χρόνο και ενάμιση και δύο χρόνια.
0: Να θα μετρηθεί αυτό.
2: Να δουλέψεις, να κοινωνήσεις, να ξαναβρεθείς, να ξανασυμφωνήσεις, να πεις όχι αυτό. Δηλαδή, αυτό εκεί μπορεί να δεις ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, όπως είδαμε και με την Discover,
3: ναι.
2: Που ξεκινήσαμε και ήρθαμε σε επαφή με την Discover σε έκθεση, δείξαν αυτό το ενδιαφέρον τους. Όλα αυτά να πούμε ότι δεν μπορεί να τα κάνει ένας δήμος μόνος του. Δηλαδή, πρέπει
0: όχι,
2: και
0: μιλάμε.
2: Με συνεργασία με τη Fraport που είναι το αεροδρόμιο.
3: Ναι.
2: Που
0: σωστά, ναι.
2: Και αυτή πρέπει, δηλαδή, γι' αυτό έχουμε και αυτή τη σύμπραξη που δίνουμε κάποια. Κάνουμε κάποια διαφημιστικές καμπάνιες μέσω της Marketing Greece. Αλλά σε αυτή τη σύμπραξη είναι η Aegean, είναι η Fraport, είναι ο ΕΟΤ. Οπότε όλοι μαζί είμαστε σε συνεργασία, βάζουμε τους στόχους και ο καθένας από το κομμάτι του, γιατί είναι ένα μοσαϊκό πλέγμα που όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να συμβαδίζουν και να προχωράνε στην ίδια κατεύθυνση. Δεν μπορώ εγώ να λέω ότι θέλω να στοχεύσω στη Γερμανία και οι άλλοι να λένε όχι, εμείς δεν θέλουμε Γερμανία, θα πάμε προς τα αλλού. Δηλαδή πρέπει όλα αυτά να συμπορεύονται μαζί. Οπότε σε αυτή.
3: Και με τα καταλήμματα πρέπει και με το.
2: Βέβαια. Όλα. Και όταν ξέρεις ότι ξεκινάς και γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες πρωτοβουλίες και ξεκινάς και κάνεις κάποια διαφήμιση σε μια συγκεκριμένη αγορά, πρέπει εγώ, λέμε τώρα π.χ. αν έχω εγώ ένα μικρό ξενοδοχείο και κάνω ψηφιακή διαφήμιση για το δικό μου ξενοδοχείο, να πω, κοίτα, επειδή έχει πτήσει από αυτή την αγορά, από αυτό το αεροδρόμιο, θα στοχεύσω και εγώ τη δικιά μου, την προσωπική μου διαφήμιση εκεί, γιατί με ενδιαφέρει. Από εκεί θα φέρω και εγώ κόσμο που ενδεχομένως να έρθει να μείνει στο δικό μου ξενοδοχείο. Οπότε όλοι, καλό είναι να είμαστε παρόν και να γνωρίζουμε τι γίνεται για να μπορούμε ομαδικά και συλλογικά να βοηθήσουμε.
3: Έχω καταλάβει πάντως, Μαρινό, ότι με τα ξενοδοχεία δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη ανταπόκριση, γιατί αυτή μια πληρότητα την έχουν, γιατί επιλέγουν οι επισκέπτες στο all inclusive και τα ξενοδοχεία.
2: Δεν είναι
3: πρώτα.
2: All inclusive στο νησί μας.
0: All inclusive, μωρέ. Αυτό που λέγαμε.
2: Δηλαδή αυτό λίγο να μην το λέμε.
0: Κλείνουμε από πριν το τέτοιο. Κλείνουμε από πριν τη διαμονή.
3: Ναι.
2: Κλείνουν διαμονή και αεροπορικό εισιτήριο πακέτο μαζί.
3: Κλείνουν αυτό. Αυτό εννοούσα.
0: Γιατί οι απαραίτητε κλείνουν θέσει, τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία.
3: Και μετά μένουν τα δωμάτια. Άρα οι ξενοδοχοί δεν έχουν και τρομερή, ας πούμε, και μεγάλο πρόβλημα για τη σεζόν αυτή τη μικρή που έχουμε να έχει πληρώσει. Η μονάδα τους.
0: Όχι, ήδη όμως έχουν άλλα προβλήματα με τις τιμές και τα κόστη.
2: Εντάξει, αλλά εντάξει, ένας προορισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τα ξενοδοχεία.
0: Όχι,
2: δηλαδή
0: βέβαια.
2: Είναι το Α και το Μ.
3: Μα είναι η πρώτη αναζήτηση που κάνεις. Τα ξενοδοχεία.
2: Και πάντα για να πας κάπου διακοπές, δηλαδή όπως λες, οι άνθρωποι με ψηλού επίπεδου επιλέγουν ξενοδοχεία. Δεν θα επιλέξουν βίλα.
3: Ναι, γιατί θέλουν υπηρεσίες.
2: Θέλουν υπηρεσίες. Πάω διακοπές.
3: Εξαρτάται να τις έχουν μαζί τους.
2: Θέλουν
3: οπότε
2: service.
3: Είναι πολύ υψηλή.
2: Θέλουν service.
3: Ναι.
0: Εντάξει, και αυτό με όριο βέβαια. Γιατί έχουμε και πεντάστερο που χτίζεται που διέλυσε και όλη την, ναι, την περιοχή.
3: Αυτό θέλεις να μας σχολιάσεις.
2: Για ποιο πεντάστερο λέτε?
3: Λέμε για χτίζεται ένα πεντάστερο. Χτίζεται και έχει
2: χτίζεται δύο-τρία, γι' αυτό λέω.
3: Έχει σχολιαστεί του τι ο τρόπος. Ναι, είναι ψηλά στη μεριά.
2: Α, κατάλαβα. Ναι. Δεν θα σχολιάσω.
0: Εντάξει, ναι. Το έκανε και καταγγελίες σχετικά. Εντάξει, δεν το ξέρουμε τι έχει γίνει, αν έχει υπάρξει νέο παρανομία και αυτά. Σίγουρα δεν είναι όμορφο να το βλέπεις αυτό το πράγμα.
3: Ναι.
0: Άμα ξέρεις πώς είναι η περιοχή, δηλαδή πριν και πώς βλέπεις τώρα.
3: Πριν.
0: Τι, ναι. Που σαν να μπήξεις εκεί να.
3: Εντάξει, πράγμα. Τώρα δεν μπορούμε να το
0: πούμε. Εντάξει, θα μου πεις όλα από το αποτελέσμα ότι θα φανούν. Εν πάση περιπτώσει. Να σου ρωτήσω, συνεργάζεστε με μικρούς influencers? Υπάρχουν κάποιες ομαδούλες, βλέπω, από, ειδικά από ξένους, ήδη ξένοι δηλαδή κάνουν κάποια έτσι. Κεφαλόνια Μπαϊάς, νομίζω λέγεται το ένα. Ναι, που βρέθηκε και σε επικοινωνία μαζί του, άρχισαν εδώ να τα πούμε. Που κάνουν από μόνοι τους έτσι μια ενδιαφέρον.
2: Τους είχαμε προσεγγίσει μια χρονιά. Δεν εννοείται ότι συνεργαζόμαστε. Και αν με τους Κεφαλονιά Μπαϊάς δεν έχουμε συνεργαστεί. Αλλά
0: γενικά παράδειγμα.
2: Ναι, συνεργαζόμαστε. Ναι. Είμαστε μέσα influencers πάρα πολύ.
0: Δηλαδή ξεκίνησε με ελάχιστους και σιγά σιγά αυξάνονται. Έχουν φτάσει 20.000.
2: Μέσα στο Μάιο φιλεξενήσαμε 10 influencers. Που ήρθαν και βγάλανε.
3: Ο πειρατής ήταν.
2: Όχι, αυτός,
3: δεν έχει
2: όχι,
3: σχέση,
2: αυτός, όχι εμείς φέρνουμε από το εξωτερικό.
3: Από το εξωτερικό.
2: Ναι. Γιατί απευθύνονται πιο πολύ στο κοινό. Στο δηλαδή ο πειρατής απευθύνεται.
0: Είναι ωραία βιντεάκια. Σου λένε κλειστά διαμάντια στην Κεφαλονιά, παραλίες εδώ, παραλίες εδώ. Και μόνο τα στερεότυπα δηλαδή.
2: Αλλά αυτοί πολλοί είναι και από μόνοι τους. Και τώρα η Κεφαλονιά με την παραλία της Φτέρης. Έχει απογειωθεί.
3: Δεν βλέπω τη Φτέρη όμως σε καλό δρόμο. Φτέρη θα χάσουμε.
2: Ναι, εγώ
3: θα έρθει περισσότερο κόσμο.
0: Ξέρεις εγώ πόσο γκαντέμιση έχω πάξει με τη Φτέρη. Τρεις φορές έχω πάει, τρεις φορές είχε κύμα και δεν μπορούσε να περάσει το
2: δρόμο. Τι ώρα πήγες.
3: Αφού είχαμε πάει και μαζί, πότε
2: πρέπει να πας πριν τις 12.
0: Α, πριν τις 12.
3: Δεν είχαμε πάει και μαζί.
0: Τότε δεν είχαμε πάει στη Φτέρη. Είχαμε πάει στο Αμίδι να καθαρίσουμε. Περάσαμε τη Φτέρη.
3: Την πρώτη φορά.
0: Ναι, με την ΝΕΤ.
3: Την πρώτη φορά είχαμε πάει στη Φτέρη.
0: Δεν θα είχα έρθει εγώ τότε.
3: Εσύ είχε έρθει. Ήταν και η Ιωάννα και τα παιδιά.
0: Αμίδι είχα έρθει.
3: Αμίδι.
0: Και εκεί ήταν ωραία. Αλλά θέλω να σου πω ότι όλη η περιοχή εκεί πέρα είναι ωραίες παραλίες.
3: Να,
0: αυτές παραλίες είναι εξαιρετικές. Άρα όχι η Γκαντέμιση έκανε λάθος ώρα. Εντάξει, θα το έχω απόψη.
3: Ναι, γιατί δεν τις αφήνουμε αυτές για εμάς όμως. Δεν καταλαβαίνω αυτό.
0: Να ήρθαν οι ξένοι με τις ομαδούλες τους. Βγάλανε τα κρυφά διαμάντια.
2: Το θέμα είναι να μην εμποροποιηθούν με τον λάθος τρόπο.
0: Όχι, δηλαδή, όχι. Καλά είναι πως είναι.
2: Να πηγαίνεις με το ταξί, να την βλέπεις έτσι, να κουβαλάς το νεράκι σου, να κουβαλάς την ομπρελίτσα σου, ως εκεί. Αν αρχίσει και η κατάσταση εκεί εμπορεύεται πολύ πιο έντονα,
0: όχι, δεν θέλουμε.
2: Θα διαλυθεί.
0: Δεν θέλουμε. Όλο και πράγματα μια χαρά είναι πως είναι.
2: Όλη εικόνα.
3: Ποιο είναι το όραμα, έτσι, δηλαδή. Πέρα από το ότι θα ασχοληθείς με την πολιτική και πας για δήμαρχος.
2: Ποιος καλεί?
3: Πλάκα κάνει. Τη το έχω αφήσει την προηγούμενη.
0: Τι δεν ξέρω, τι έχασα.
2: Όχι, παιδιά.
3: Ποιο είναι το όραμα για την. Πώς θα κινηθείτε? Γιατί υπάρχουν αυτά τα θέματα που έθεσες, η διεθνής πολιτική, η διεθνής κατάσταση, συγγνώμη.
0: Η στοχοθεσία, υπάρχει κάποια μακροπρόθεσμη,
3: υπάρχει κάτι έτσι πώς να κινηθούμε ή το εξετάζετε
0: άλλα σεζόν?
2: Καταρχάς, εγώ αυτό που βλέπω και που πρέπει όλοι να αντιληφθούμε είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να μετράμε την επιτυχία ενός προορισμού με τις αφίξεις.
0: Με κεφάλια, ναι.
2: Δηλαδή, αυτό πρέπει λίγο να αρχίσουμε να περνάμε σε ένα νέο μοντέλο. Αυτό το μετράμε πόσες αφίξεις είχε η Κεφαλονιά, πόσες αφίξεις είχε η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος. Δεν βοηθάει την κατάσταση και δεν βοηθάει το τρόπος που αναζητάει ο επισκέπτης να πάει κάπου διακοπές.
0: Πώς μετριέται κατά τη γνώμη σου?
2: Πρέπει να έχεις ποιοτικά κριτήρια. Οπότε πρέπει λίγο να αρχίσουμε ένα μεταξύ μας, σε ένα τοπικό επίπεδο, με τους δήμους, με όλους τους φορείς. Δηλαδή να αρχίσουμε λίγο να έχουμε με την τουριστική επιτροπή το κάνουμε αυτό, αλλά πιστεύω τώρα πρέπει να αρχίσουμε λίγο πιο δυναμικά, να υπάρχει μια πιο έντονη συνεργασία. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσω του DMMO αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Και να είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή. Δηλαδή να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε την Κεφαλονιά. Και πρέπει και σε αυτό το κομμάτι και η τοπική κοινωνία να έχει μια φωνή. Δηλαδή να βλέπουμε τι θέλουν. Γιατί όταν αρχίζει πλέον και βλέπεις ότι πολλοί ντόπιοι παραπονιούνται το καλοκαίρι, δεν αντέχουν με την κίνηση στους δρόμους, στο πάρκινγκ, δεν αντέχουν που πάνε στην παραλία και δεν μπορούν να παρκάρουν. Πρέπει λίγο αυτά να αρχίσουμε να πηγαίνεται ένα διάλογο, να δούμε πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλα αυτά καλύτερα. Γιατί εκεί θα φανεί ένας προορισμός, αν μπορεί να ανταπεξέλθει και προσφέρει σωστές εμπειρίες στον επισκέπτη του και αντίστοιχα προσφέρει και μια καλή αξία ζωής στον τοπικό κάτοικο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία.
3: Ναι, πρώτα να κοιτάξουμε και τον τόπο για τους ντόπιους για να είναι ευχαριστημένοι αυτό. Και μετά να
2: δεν
3: έχουν όρεξη.
2: Μόνο,
3: να...
2: Δεν είναι μόνο να κάνουμε πράγματα για τους επισκέπτες. Πρέπει λίγο να υπάρχει μια ισορροπία που επειδή είμαστε ένα νησί που ασχολείται έντονα με το τουρισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους κατοίκους του νησιού και πώς και αυτοί πρέπει να ζουν μια καλή καθημερινή ζωή και το καλοκαίρι.
3: Οι παρεμβάσεις που γίνανε θεωρείς ότι έχουν αναβαθμίσει το νησί και αν έτσι αντικειμενικά, αντικειμενικά και ποια είναι τα φάιλ.
2: Σίγουρα οι υποδομές που έχει το νησί ήταν παλιές, χρειαζόντουσαν αναβαθμίσεις. Κάποιες έχουν πιστεύω βοηθήσει, κάποιες έχουν δημιουργήσει κάποια θεματάκια που ενδεχομένως αυτά θα λυθούν. Πρέπει είναι μέχρι να κουμπώσουν κάποια άλλα πράγματα.
0: Για να δούμε, γιατί εγώ το έχω πει και ο νέος, μου το είπα και στον κύριο Μινέτο που ήταν εδώ πέρα. Η κριτική μου, ειδικά με τα έργα και την κινητικότητα και όλα αυτά, θα την κάνω μετά το καλοκαίρι. Γιατί λέγαμε, τη μια φορά είχαμε δικαιολογία, τα έργα είναι σε εξέλιξη, υπομονή. Πάει αυτό.
2: Ναι.
0: Μετά λέγανε, δεν έχουμε δημοτική αστυνομία, άρα περιμένουμε. Ήρθε η δημοτική αστυνομία, οπότε πάει και αυτό. Άρα το συμμετέχει.
2: Αυτό λέω,
0: η
2: πρέπει να μπουν
0: υπάρχει,
2: όλα στη θέση τους για να μπορείς να.
0: Να ασκήσουμε κριτική. Γιατί εμάς δεν μας αρέσει η κριτική για την κριτική. Κάνουμε κριτική καλή όταν πιστεύουμε είναι καλή, αρνητική όταν.
3: Πάντως γενικά, δεν γίνεται να είναι όλα ιδανικά.
0: Δεν μιλάμε βρε ιδανικά. Δεν μιλάμε. Δηλαδή, μιλάμε εντάξει. Το πρόσημο. Το πρόσημο μπορεί να είναι θετικό ή μπορεί να είναι αρνητικό. Ναι. Αυτό λέμε τώρα.
3: Εντάξει, τώρα.
0: Κατά ψέματα όμως, Μαρίνα, κοίταξε να δεις στο τέλος της ημέρας. Κεφάλαια, εγώ συμφωνώ ότι δεν πρέπει να μετράμε γιατί ήρθαν 3 κορασγερόπουλια, αποβιβάστηκαν 12.000 κόσμου. Δεν αντέχει
2: ενώ
0: πολύ 12.000 κόσμο.
2: Ενώ τα κεφάλαια να μην τα μετράμε για θέμα επιτυχία.
0: Ναι, όχι, όχι. Αλλά το,
2: δηλαδή,
0: το ΑΕΠ όμως.
2: Ότι πρέπει να τα μετράμε, πρέπει γιατί μα δίνει τη δυνατότητα.
0: Το ΑΕΠ όμως είναι μια καλή μέρα. Γιατί μπορεί να μην έχει πάρα πολλά κεφάλαια, να είναι καλό όμως ποιοτικά, οικονομικά ο τουρισμό.
3: Να σου
0: αφήνει ένα ΑΕΠ γιατί τέσσερι μέρε κατά ψέματα.
3: Και τι σημαίνει καλό τουρισμό, περίμενε. Να σου πω. Περίμενε. Είναι ένα τουρίστα ο οποίο έχει έρθει με το γιο του και είναι, ο άνθρωπο είναι εύπορο. Αλλά έχει μέσα τις υπηρεσίες του, το μαγειρά του, τις προμήθειές του κτλ. Μαγειρεύει, τον περιποιούνται. Τι, πώς πρέπει
0: αυτό
3: να δει, τι αφήνει στην αγορά.
0: Το ΑΕΠ αφήνει. Γιατί μπορεί και η Ζάκυνθος να έχει πολύ παραπάνω αριθμητικά κόσμο, αλλά νομίζω το ΑΕΠ είναι παραπέρας. Δεν νομίζω
3: εμένα
0: ότι.
3: Εμένα, να σου πω κάτι, ποια είναι η ένστασή μου. Στη Ζάκυνθος. Στη Ζάκυνθος έχουμε ομοειδή καταστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο. Τεράστια επιχειρηματική δραστηριότητα. Τεράστια. Τεράστια. Και δεν μιλάω για τις περιοχές που είναι τουριστικές, τύπου Λαγανάσπο και έχει ξοκύλει φάση. Δεν είναι καν Ζάκυνθος,
0: είναι
3: άλλη περιοχή. Μιλάω για το κέντρο της πόλης. Εκεί μπορώ να κάνω μια σύγκριση. Οι κάτοικοι της Ζακύνθου στο κέντρο της πόλης είναι μόλις 14 άτομα περισσότεροι από τους κατοίκους του Αργοστολίου. Γιατί κάτσε και το ψάξε. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν τόσες επιχειρήσεις, τόσα διαφορετικά είδη επιχειρήσεων. Όλα λειτουργούν. Και μη μου πείτε ότι λειτουργούν με τους τουρίστες το καλοκαίρι όλες αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί είναι επιχειρήσεις που λειτουργούν ολοχρονικά.
0: Ναι.
3: Και σπάω το κεφάλι. Και πραγματικά σπάω το
0: μα
3: κεφάλι.
0: Μα η Ζάκη πιο πολύ κόσμο από εμάς, μόνιμο.
3: Σου εξήγησα. Η πόλη τη Ζακύνθου.
0: Α, στην πόλη, εγώ σου λέω σύνολο. Το νησί έχει παραπάνω κόσμο.
3: Η Ζάκυνθος έχει 10.000 κόσμο παραπάνω από εμά.
0: Επίσης, ωραίο είναι που σε αφήνει το καράβι στην πόλη και δεν είσαι τρία τέταρτα πίσω από κάποιο φορτηγό.
3: Ναι, αλλά και ο κόσμο καταναλώνει.
2: Και η διαδρομή αυτή να την κάνει δεν άσχημη. Δηλαδή, μπαίνει μέσα στα χωριά.
0: Αν είσαι τουρίστα, εντάξει. Αν είσαι ντόπιο, δεν βαριέσαι.
3: Αυτό σε εμποδίζει για να πα και στο Αργοστόλι. Εγώ σου μιλάω ότι οι Αργοστολιώτε και η Ζακυνθινή στην πόλη είναι 14 άτομα διαφορά. Δεν
0: αλλά
3: μιλάω για τα χωριά.
0: Έχει πολύ μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα. Εμείς.
3: Έχει τεράστια εμπορική δραστηριότητα με ομοειδή μαγαζιά το ένα δίπλα στο άλλο που δουλεύουν όλα.
0: Που κάπου ζουν για να είναι ανοιχτά.
3: Και όλα
2: αυτό
3: αυτά
2: το έχει διαπιστώσει το χειμώνα, έχει πάει χειμώνα.
3: Ναι, και το χειμώνα. Γιατί έκανα μια έρευνα τύπου έρευνα αγορά και λέω ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα εσεί μένετε και το χειμώνα.
0: Και το χειμώνα, ναι.
3: Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν ξέρω, κάτι πάει λάθος στην όλη φάση.
0: Αλλά δεν νομίζω αφορά όμως τη Μαρίνα από την Τουριστική Επιτροπή.
3: Κοίταξε, επειδή αυτό αφορά την ποιότητα ζωής των κατοίκων και επειδή το ένα κουμπώνει με το άλλο, δηλαδή για να μπορείς να δεις και τον επισκέπτη σου με διαφορετικό τρόπο, πρέπει να έχεις.
0: Αυτό ίσως αφορά το κομμάτι του.
3: Εκπαιδευτή στο επιχειρήν.
0: Την επέκταση μην... σεζόν, ίσως αφορά αυτό που λες.
3: Και τις επέκτασεις.
0: Δηλαδή να έρθει κάποιος στην Απρίλη και να βρει κάτι ανοιχτό, ας πούμε. Να μην είναι...
3: υπάρχει κάτι άλλο. Ότι όταν υπάρχουν πολλά μαγαζιά ανοιχτά, αποκτά η άλλη ταυτότητα.
0: Δεν
3: υπάρχει
0: να μιλήσει.
2: Όχι,
0: δεν
2: πειράζει, αλλά. Ότι όχι, κλείνουν το τα μαγαζιά
3: του τουρισμού, ναι. Αυτό, ότι αποκτά άλλη ταυτότητα η πόλη. Και τι σημαίνει, βέβαια. Έχεις τα μαγαζιά ανοιχτά, γίνεται γιατί ο ένας κοιτάει να σκάψει το λάκκο του άλλου εδώ πέρα. Αν λοιπόν τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και μπορεί να
0: έχει,
3: ο πλησίσμος...
0: Σήμερα σου έχει βγάλει άπλιστους, βλάκες, σκάβει ένας στο λάκκο του άλλου.
3: Λοιπόν, λέω τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, μπορεί να υπάρχει δηλαδή μια συνεργασία, να μείνει και κάποιο εκ περιτροπής, να ξεκινήσει το Μάιο η δουλειά, να ξεκινήσει τον Απρίλιο η δουλειά. Δηλαδή, αν ο κόσμος συντηρήσει αυτά τα μαγαζιά, αυτό πάνω από το σύνορα, πώς θα συντηρεί στη Ζάκυνθο και κατεβαίνει, οι δικοί μας άνθρωποι κατεβαίνουν και τα συντηρούν τα μαγαζιά αυτά, θα έρθει και κόσμος, γιατί θα μείνουν ανοιχτά από τον Απρίλιο, από το Μάρτιο. Γιατί όχι, αυτό κάνουμε. Εμείς οι ίδιοι δεν κατεβαίνουμε στα μαγαζιά μας. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Αλληλένδετα είναι αυτά. Δεν είναι η τουριστική επιτροπή άλλο και εμείς άλλο. Κάπως έτσι, όχι.
2: Όχι, τα είπες μια χαρά, δεν θα σχολιάσω
3: παραπάνω. Θα πάω εγώ στην τουριστική επιτροπή.
2: Το θέμα είναι ότι τα λόγια είμαστε όλοι καλά στη θεωρία. Στην πράξη εγώ δεν το βλέπω. Στην πράξη δεν βλέπω. Ενώ όλοι τα λένε και όλοι έχουν την ίδια αντίληψη. Και ενώ έχουν βρεθεί λύσεις και λένε να ανοίξουν.
0: Δηλαδή, σου λένε σε ένα τουριστική επιτροπή ή το επιμελητήριο ότι ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Στο λένε και μετά δεν το κάνουν.
2: Το επιμελητήριο μπορεί να το προτείνει. Αν ο επιχειρηματίας δεν θέλει να μείνει ανοιχτός, τι θα το πει.
3: Μα για να μείνει, πρέπει να κατέβεις εσύ να πιεις καφέ το χειμώνα. Να πάρεις την πίτσα σου με τα παιδιά σου. Αυτό
2: με το ζόρι.
0: Ξεχαριάζομαι, μην το δεις εμένα.
3: Είμαστε. Τέλος πάντων. Ωραία, Μαρίνα, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο, να μας πεις κάτι άλλο.
2: Όχι, να είμαστε καλά, όχι. Θα ξανάρθω.
3: Θα ξανάρθεις.
2: Στο τέλος της σεζόν.
0: Στο τέλος της σεζόν να κάνω μια αποτίμηση.
2: Μια αποτίμηση, ναι.
3: Ναι. Ωραία. Εμάς μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι πάντως, που είναι φρέσκος, to the point. Και θέλουμε να σε δούμε και σε άλλη θέση στην πολιτική. Εγώ δεν το είπα έτσι.
0: Κοίτα, γενικά, ναι, είσαι μια θετική εξαίρεση στη τουριστική επιτροπή. Γιατί έχετε κάτι μυαλά στην τουριστική επιτροπή που είναι λίγο εντάξει.
3: Είναι φρέσκο μυαλό, μορφωμένη, με εμπειρίες. Κατάλαβες.
2: Δεν θα σχολιάσω.
0: Δεν σου λέει να σχολιάσει. Δεν περιμένω να σχολιάσει. Τουλάχιστον όχι ο νέο.
3: Είμαστε έτοιμοι ψηφοφόροι.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Baby squirrel use a sexy motherfucker.
2: Λοιπόν, συνεχίζοντας, θα μείνουμε στο κομμάτι του επιχειρήν. Βάνια, έχεις πολύ κέφι σήμερα.
3: Εντάξει, με τον Τάσο θα είμαι λίγο πιο προσεκτική. Λοιπόν, έχουμε... να μην θίξω τα ιερά και τα όσια, γιατί είναι ο άνθρωπος επαγγελματίας, καταλάβατε.
2: Το μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, το επιμελητηρίου και επικεφαλής παράταξη επιχειρούμε μαζί, του επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον κύριο Τάσο Καλογεράτο. Τάσο, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα, Βάνια μου. Καλημέρα, Αντρέα μου.
2: Θα ξεκινήσουμε αρχικά με το κομμάτι του επιμελητηρίου. Είχες έτσι ασκήσει δρυμία κριτική προς την διοίκηση του επιμελητηρίου. Πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς εξελίσσονται στη θητεία αυτή, πώς βλέπεις την κατάσταση να εξελίσσεται στο επιμελητήριο και τις σχέσεις με τα μέλη της, τις επιχειρήσεις?
4: Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο του επιμελητηρίου,
2: το διοικητικό,
4: το διοικητικό, είχε πάρθει μία απόφαση σχετικά με τα δημοτικά τέλη. Είχαμε πει δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε ένα έγγραφο προς το Δήμο να μην γίνει η αύξηση των δημοτικών τελών. Συμφωνήθηκε ομόφωνα και από τις δύο παρατάξεις, ομόφωνα, από όλους τους συμβούλους, να μην γίνει η αύξηση δημοτικών τελών.
2: Ο κύριος Παθής ήταν παρόν.
4: Ο κύριος Παθής ήταν παρόν και ψήφισε. Και αυτός με όλα τα μέλη να μην γίνει καμία αύξηση. Να σημειώσω ότι συνέπεσε η δεύτερη αύξηση των δημοτικών τελών και με τα έργα στην οδό Συντεμπόρων, στην πολύπαθη οδό Συντεμπόρων.
2: Την πολύπαθη, ακριβώς.
4: Και εμείς με τον κύριο Παπανασάτο, μέλος του επιχειρούμενου μαζί, επισκεφθήκαμε στην οδό Συντεμπόρων τους ελεύθερους επαγγελματίες, κουβεντιάσαμε μαζί τους τα προβλήματά τους και συγκαλέσαμε επιπλέον και έκτακτο ΔΣ του επιμελητηρίου. Εκεί πάλι αποφασίσαμε να, εκτός από τη μία αύξηση των δημοτικών τελών για όλο το Δήμο Αργοστολίου, να γίνουν και κάποιες ελαφρύνσεις για τους επαγγελματίες της οδός Συντεμπόρων. Όπως ζητήσαμε από τη ΔΕΙΑΚ να μην υπάρχει ένα πάγωμα των λογαριασμών των νερών, εννοείται πάγωμα των δημοτικών τελών και
2: για
4: πάγωμα
2: περίοδο...
4: των εισφορών του επιμελητηρίου.
2: Δηλαδή,
4: για την περίοδο που διαρκούν τα έργα. Και ζητήσαμε ένα σαφής χρονοδιάγραμμα με επιστολή μας. Διαβιβάσαμε με τον κύριο Παπανασάτο το μέλος του ΔΣ αλλά και Δημοτικό Σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε, συνέπεσε να είναι την ίδια μέρα με την απόφαση που είχαμε πάρει στο μελητήριο.
2: Πολλά συνέπεσαν.
4: Και
2: παιδί.
4: Πολλά συνέπεσαν μαζί. Καμιά φορά συμβαίνουν όλα μαζί. Και ενώ είχαμε συναποφασίσει όλοι οι σύμβουλοι να τα ζητήσουμε αυτά, την ώρα του ψηφίσματος για την αύξηση των δημοτικών τελών, εγώ παρευρισκόμουν εκεί ως πολίτης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ναι,
4: και με τη δύναμη του βλέπουμε τον κύριο Σπαθή να ψηφίζει υπέρ της αύξησης των δημοτικών τελών. Και όπως καταλαβαίνετε, λέμε, αφού είχαμε συμφωνήσει προηγουμένως να μην ψηφιστεί, πώς ψηφίζεται υπέρ? Αυτός εκεί μας απάντησε ότι βρίσκομαι εδώ ως δημοτικός σύμβουλος και όχι ως πρόεδρος του επιμελητηρίου. Από εκεί ξεκίνησαν.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, παίρνει ένα ψήφισμα ως πρόεδρος του επιμελητηρίου.
4: Το έχει ψηφίσει.
3: Αρνητικό, δηλαδή ότι δεν θέλει.
4: Δεν θέλω.
2: Αλλά ως δημοτικός
3: και ως δημοτικός σύμβουλος έχει άλλη θέση.
4: Και ως δημοτικός σύμβουλος ψήφισε υπέρ της αύξησης των δημοτικών τελών.
2: Ποιος είναι ο

0: Πώς ξεκίνησε? Είναι η περίοδος που είναι η διαβούλευση για το ειδικό χωροταξικό σχέδιο του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Είναι κρίσιμες αυτές οι μέρες και οι μήνες που διανύουμε και υπήρχε συμβούλιο γι' αυτό. Εμείς ως επιμελητήριο δυστυχώς δεν συγκαλέσαμε έκτακτο συμβούλιο, όπως όφιλε ο πρόεδρος του ΔΣ μας να συγκαλέσει συμβούλιο.
2: Γιατί έγινε αυτό?
0: Γιατί
1: το έκανε σε επίπεδο διοικού σας.
0: Το έκανε σε επίπεδο διοικού σας επιτροπή. Ο κύριος Τρογιάνος, μέλος του επιχειρούμε μαζί, επιμελητριακός σύμβουλος και δημοτικός σύμβουλος, την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου με ρωτάει, μου λέει, έχουμε πάρει ως επιμελητήριο κάποια απόφαση, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Παθής απαγγέλει ένα τρισέλιδο με τις θέσεις του επιμελητηρίου για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού.
2: Δεν είχατε ενημερωθεί?
0: Είχαμε ενημερωθεί μόνο με ένα email ότι θα υπάρξει δημοτικό συμβούλιο για αυτό το θέμα. Αλλά
2: τις θέσεις δεν τις ξέρατε?
0: Δεν ξέραμε καμία θέση. Σε ερώτηση του κυρίου Τρογιάνου προς τον κύριο Σπαθή, απάντησε ότι έκατσε με ένα, δύο, τρεις συμβούλους της παράταξης του και συνέταξαν το κείμενο αυτό που είναι η θέση του επιμελητηρίου.
2: Συντεκνιακό έχει γίνει το επιμελητήριο.
0: Όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά εμείς του επιχειρούμε μαζί, οι 10 σύμβουλοι που είναι εκλεγμένοι με το επιχειρούμε μαζί, μαζί με τον κύριο Λασκαράτο, ο οποίος τυχαίνει να είναι και αυτός δημοτικός σύμβουλος και εξεπλάγει στον Δημοτικό Συμβούλιο, ακούγοντας τις θέσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου, που δεν είχε και αυτός καμία μα καμία, από ό,τι μου είπε, που ερωτήθη από μένα, ενημέρωση, μαζί με τον κύριο Ατσάρο, που θεωρώ, λόγω επειδή ο κύριος Ατσάρος είναι και πρόεδρος των ενοικιασμών δωματίων,
1: ούτε
0: ο κύριος Ατσάρος ήξερε.
1: Αλλά δεν μιλάμε πια ούτε καν για τη διοίκους.
0: Αυτή μιλάμε ότι 12 από τους 21 συμβούλους και αυτοί οι 12 υπογράφουμε και αυτή την επιστολή παύλα διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και του ζητάμε να επιλέξει το ρόλο του πια.
1: Αλλά και πλειοψηφία πια του κύριου Σπαθή.
0: Από τους 21, δηλαδή 10 του επιχειρούμε μαζί και 2. Από τη συμπολίτευση, δηλαδή συνδίκω του κύριο Σπαθή. Τον ερωτάμε γιατί δεν μας ενημέρωσες.
2: Σοβαρό το θέμα ήταν, έπρεπε να
0: είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Κάνοντας μία παρένθεση εδώ, παρότι δεν είμαι ο πλέον ειδικός για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού, μιλάμε οι γνώστες και αυτοί που γνωρίζουν το θέμα, αν δεν αλλάξει κάτι, μιλάμε είναι ο θάνατος του μικροδιοκτήτη, μικροεπιχειρηματία, των ενοικιαζομένων δωματίων, παύλα μικρών ξενοδοχείων. Που δεν σας κρύβω ότι στο τουριστικό κομμάτι τα περισσότερα μέλη μας ανήκουν στις κατηγορίες που προανάφερα πριν. Δηλαδή τι γίνεται, είναι πολύ σημαντικό. Από τις πρώτες πληροφορίες που θέλουμε, μιλάμε ότι για να χτίσει κάποιος ξενοδοχείο θέλει 16 στρέμματα και άνω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό βοηθάει τα μεγάλα φαντ, τους πολύ μεγάλους παίχτες του τουρισμού και χαντακώνει δυστυχώς, συγγνώμη για την έκφραση, τους μικρούς επιχειρηματίες, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, το σύνολο δηλαδή, το μεγάλο σύνολο των μελών μας, του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Παρόλα αυτά και το κλείνω.
1: Συγγνώμη γι' αυτό, να ξεκαθαρίσουμε λίγο πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος. Το ειδικό χωροταξικό, είτε αφορά τουρισμό, είτε πολυοδομικό, είτε αυτά, είναι μια κανονιστική πράξη. Έτσι. Δηλαδή, καθορίζει για πολλά χρόνια,
0: το μέλλον.
1: Το τι μπορεί να κάνει.
0: Το τι μπορεί να κάνει.
1: Δεν είναι κάτι που ούτε μπορεί να αποφασιστεί καν για μένα, μπορεί να είναι νόμιμο σε διοικούσα επιτροπή, αλλά για να είσαι εντάξει απέναντι στο φορέα που εκπροσωπεί, πρέπει να έχει τη σύμφωνη νόμη του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Για ένα τόσο σημαντικό θέμα, μάλιστα.
1: Αλλά εδώ καταλαβαίνω ότι ούτε καν τις διοικούσες καλά-καλά, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ατσάρος είναι μέλος της διοικούσης.
0: Ο κύριος Λασκαράτος είναι μέλος της διοικούσης. Ο κύριος Ατσάρος είναι μέλος του ΔΣ.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μας είπαν, δεν είχαν καμία ενημέρωση. Δεν είχαν καμία ενημέρωση. Άρα εμείς συνυπογράψαμε και οι 12 μαζί αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας,
1: ναι,
0: και ζητήσαμε σε τόσο σημαντικά θέματα, αλλά και για οποιοδήποτε σημαντικό θέμα, να εγκαλείται έκτακτο ΔΣ. Σας θυμίζω ότι στο παρελθόν, όταν είχαμε την πρώτη αύξηση των δημοτικών τελών, εμείς ως επιχειρούμε μαζί ζητήσαμε έκτακτο ΔΣ για να μην γίνει αύξηση των δημοτικών τελών. Κάτι βέβαια που το μεταφέραμε στο Δήμο Αργοστολίου και δεν συνακουστήκαμε. Και εγώ παραβρέθηκα η διασώμαση στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τη δεύτερη αύξηση των δημοτικών τελών και ζήτησα να μην γίνει ουδέμια αύξηση. Δηλαδή ο ρόλος του επιμελητηρίου είναι γνωμοδοτικός.

0: Ναι, αυτό είναι
1: και σωστό. Είναι και συμβουλευτικός. Και πρέπει να παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι τα συμφέροντα των ελεύθερων επαγγελματιών κλονίζονται ή υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Εκεί πρέπει τα αντανακλαστικά μας να είναι πάρα πολύ γρήγορα και να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Στο σημείο
0: δεύτερο,
1: που μπορούμε.
0: Υπήρχε υποτίθεται αντανακλαστικό, υπήρχε το ψήφισμα. Ψηφισμένο ομόφωνα, το οποίο απλά δεν υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο.
1: Δυστυχώς δεν υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος ουσιαστικά μας άδειασε.
0: Άρα θα πρέπει να όντως πρέπει να αποφασίσει και ο κ. Σουπαδής τι είναι. Δηλαδή είναι πρόεδρος επιμελητηρίου, είναι δημοτικός σύμβουλος. Εντάξει, γιατί αυτά είδατε στην προκειμένη περίπτωση φαίνονται να.
1: Είναι πράγματα
0: συγκρούονται. Οπότε πρέπει να πάρει
1: και το σημαντικό
0: απόφαση.
1: Για μας που είμαστε επιμελητηριακοί σύμβουλοι και είναι αυτό η υποχρέωσή μας στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι οτιδήποτε είναι αρνητικό προς αυτούς να το στυλιτεύουμε. Και να προσπαθούμε να το αλλάξουμε αφού είναι και σε περίοδο διαβούλευσης αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα γιατί είστε και ως λογιστής έχετε μια εικόνα του πώς κινείται η κατάσταση αγορά μέσα από τους πελάτες σας, από τις επικοινωνίες και αυτά. Πώς πάνε τα πράγματα στο νησί, ο τουρισμός είναι σε πλήρη εξέλιξη αλλά έχουν αλλάξει και διάφορα πράγματα.
2: Να ρωτήσουμε λίγο για τις μεταρρυθμίσεις αυτές που γιατί είχατε έρθει και είχατε μιλήσει για κάποιες αλλαγές που θα γίνουν με τις κάρτες με όλα αυτά.
1: Είναι σημαντικό.
2: Αυτά πώς τσουλήσανε, είχανε πρόβλημα ή...
1: Κοιτάξτε, 8 θα σας πάω λίγο σε ένα συνέδριο που ήμουνα και όλα αυτά τα θέματα απαντήθηκαν γιατί είχαμε την τιμή και τη χαρά εκεί ο κύριος Πιτσιλής, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, μας είχε καλέσει και όλα αυτά τα θέματα τα θέσαμε.
0: Γιατί και αυτό υπόθηκε, λοιπόν, γιατί πήγατε.
1: Και αυτό, πήγατε, να το λύσουμε και αυτό. 8, 9 και 10 Μαΐου ήρθε μία πρόσκληση στο επιμελητήριό μας, ονομαστική στο όνομά μου, διότι έγινε η πρώτη συνδιάσκεψη οικονομολόγων λογιστών στα Ιωάννινα. Τυχαίνει ο κύριος Σπύρος Μπέκας, συνάδελφος και πρόεδρος και τον γνώρισα τώρα στα Γιάννηνα που ήμουν, είναι λογιστής και ήταν το όνειρό του όταν εκλεγεί να γίνεται ένα πανελλήνιο συνέδριο και το ξεκινήσαμε από τα Ιωάννινα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί η πρόσκληση ήταν ονομαστική γιατί κατηγορήθη από την πλευρά του κυρίου Σπαθή ότι εγώ πήγα εκεί χωρίς την έγκριση του ΔΣ. Για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, εγώ θα ήθελα την έγκριση του ΔΣ μόνο αν ήθελα να μου καλύψουν τα μεταφορικά μου έξοδα. Το οποίο είναι και νόμιμο, αλλά στην πολιτική πολλά πράγματα που είναι νόμιμα δεν είναι και ηθικά.
0: Σωστά.
1: Εγώ ήταν προσωπική μου απόφαση να πάω με δικά μου έξοδα να μεταβώ στα Ιωάννινα.
2: Μα αφού σας καλέσανε προσωπικά,
1: με κάλεσαν προσωπικά.
2: Με δικά σας έξοδα, γιατί το συζητάμε.
1: Το συζητάμε γιατί στην ανακοίνωση του κ. Σπαθή γράφτηκε ότι εγώ δεν πήρα την εξοδότηση του ΔΣ και πήγα στα Ιωάννινα χωρίς να έχω το OK του ΔΣ. Που επαναλαμβάνω δεν χρειαζόταν γιατί ήμουν ο μοναδικός που μπορούσα να πάω λόγω της ιδιότητάς μου και λόγω του είμαι απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλέσανε όλους τους εκλεγμένους, επαναλαμβάνω, λογιστές, παύλα οικονομολόγους από όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος. Άρα δεν έχω κάποιο συνάδελφό μου στο ΔΣ.
0: Αν είδατε
1: το ανάρτημα, να μην υπάρχουν παρερμηνίες και στα site, ανέρτησε και τέτοιο που έλεγε συνημμένα από κάτω Αναστάσιο Καλογυράτου. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Εκεί μαζί με όλους τους συναδέλφους παραβρέθηκε και ο κύριος Πιτσιλής, ο Γενικός Γραμματέας, και του μεταφέραμε προσωπικά εγώ κάποιες αγωνίες των ελεύθερων επαγγελματιών. Έχει υπάρξει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το ψηφιακό δελτίο αποστολής, παιδιά. Το οποίο ψηφιακό δελτίο αποστολής, δηλαδή αν κάποιος, για να καταλάβει ο κόσμος, θέλει να μεταφέρει κάποια πράγματα, ακόμα και ένας αγρότης, πρέπει να έχει ψηφιακό δελτίο αποστολής.
2: Να έχει αναρτηθεί σε πλατφόρμα.
1: Μπράβο.
2: Πριν φύγει.
1: Μπράβο.
2: Ενώ παλιά το
1: όπως καταλαβαίνεις, Βάνια, είχε ένα χειρόγραφο, το έγραφε παλιά. Άρα αυτό για να το κάνει ένας άνθρωπος, εάν δεν είναι λογιστής. Εάν δεν έχει, ξέρετε, τις στοιχειώδες γνώσεις, γιατί ξέρετε, πολλοί αγρότες.
2: Δεν μην γελάμε, όμως είναι σοβαρό.
1: Είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή, εγώ και στο χωριό μου, στα Φαρακλάτα, είναι πολλοί άνθρωποι που είναι αγρότες.
0: Τώρα στο μεταφορό μου βλέπω αγρότες.
1: Όπως Αντρέα το ζεις καθημερινά, ότι είναι πολλοί άνθρωποι μεγάλοι, οι οποίοι το έχουν σαν έξτρα εισόδημα αυτό.
0: Ναι, μπράβο, ακριβώς.
1: Τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα και μεταφέραμε στο Γενικό Γραμματέα ότι αυτό επί του πρακτέου δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή ο άλλος να είναι στο χωράφι και να μαζεύει και να έχει ένα λάπτο μαζί του. Δηλαδή, παιδιά, έχουμε πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι για γέλια και για κλάματα πραγματικά. Μετά,
2: είναι
1: παιδιά,
2: σαν η νομοθεσία, Τάσο, και συγγνώμη που παρεμβαίνω, να αγνοεί ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ακόμα, βιοπορίζουν από την εργασία τους και είναι μιας κάποιας ηλικίας. Δηλαδή δεν σεβόμαστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
0: Η απάντηση ποια ήταν από τον κύριο Πιστηλή?
1: Η απάντηση είναι ότι θα προσπαθήσουμε να υπάρχει κάπως μία περίοδο χάριτος, μας είπαν, και να μην έχουμε τα πρόστιμα. Εμείς τους είπαμε ότι, γιατί εκεί όλοι οι οικονομολόγοι που μαζευτήκαμε εκλεγμένοι από τα επιμελητήρια, κάναμε και ορίσαμε μία επιτροπή 6 ατόμων, η οποία επιτροπή κατέγραψε του τριημέρου όλα τα συμπεράσματα και τα μεταφέραμε με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών.
3: Ωραία.
1: Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει μπει το λεγόμενο AI ακόμα, παιδιά, και στους ελέγχους, και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχουμε με την τεχνητή νοημοσύνη κάποια αποτελέσματα των ελεγχτικών αρχών, που δεν θέλω να σας πω γιατί ποσά μιλάμε για πρόστιμα τα οποία καταστρέφεται αυτή τη στιγμή ο ελεύθερος επαγγελματίας. Είμαστε υπέρ του ελέγχου, αλλά πρέπει να υπάρχει
0: αυτό
1: και ένα όριο.
0: Λειτουργεί,
1: Αντρέα μου, πώς λειτουργεί?
2: Παίρνουν κάποια
1: βάση δεδομένων, ναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πούμε κάτι, ότι εσύ είσαι ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού εστίασης. Με κάποιους αλγόριθμους βλέπουν τις αγορές σου, την αποθήκη σου, τέλος πάντων την πρώτη ύλη, κοιτάνε τις πωλήσεις σου, δηλαδή τις αποδείξεις που έχεις κόψει, και τη διαφορά τη φορολογούν. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει, όταν μιλάμε για εστίαση, η πρώτη ύλη, όπως καταλαβαίνετε, κάποια προϊόντα λίγουν. Είναι κάποια ευπαθή προϊόντα. Οι μαναβικοί, τα οποία αυτοί οι άνθρωποι δεν τα χρησιμοποιούν, τα πετάνε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι, δηλαδή, αν αγοράσω τόσα κιλά ντομάτες, τόσα θα βάλω στη χωριάτικη σαλάτα.
0: Ναι,
1: καταλάβατε.
0: Μην έχω ζήτηση.
1: Ζητήσαμε αυτοί οι έλεγχοι να μην βασίζονται τεχνητή νοημοσύνη, να πηγαίνουμε όπως παλιά, να βασίζονται στα τιμολόγια μας, στις αγορές και στις πωλήσεις. Και το άλλο είναι ότι ελαφρά την καρδία μπαίνουν κάποια πρόστιμα, και μετά, παιδιά, μπαίνουν επιχειρηματίες σε ένα χώρο με δικηγόρους, με λογιστές, με διοικητικά δικαστήρια, με ενστάσεις. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρονοβόρο. Του ζητήσαμε μέχρι να τελεσιδικήσει μία απόφαση προστίμου να μην βεβαιώνεται στην εικόνα στο τάξης. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αν βεβαιωθεί το πρόστιμο στην εικόνα του φορολογούμενου, παύλα επιχειρηματία, αυτό παίρνει 0,75 προσάυξη ανά μήνα. Άρα τι σημαίνει? Ότι αν τελεσιδικήσει υπόθεση σε 2 χρόνια, ένας άνθρωπος που είχε ένα πρόστιμο των 10.000 ευρώ, αυτό αυτομάτως με τις προσαυξήσεις θα έχει γίνει 16-17. Άρα τι έχουμε πει? Αφού υπάρχει κάποια παράβαση, το πρόστιμο να μην συνεχίζει να τοκίζεται. Όλα αυτά τα θέματα και πολλά άλλα, γιατί ήταν από πάρα πολλά επιμελητήρια, δηλαδή γνώρισα το επιμελητήριο από τις Κυκλάδες, εκεί έχουν κάνει, σας πω, από το ένα θέμα στο άλλο, είναι σημαντικά θέματα, γιατί με ρωτήσατε για τον τουρισμό πρώην.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί έχουν κάνει μια πλατφόρμα το επιμελητήριο Κυκλάδων, που έχουν κάνει ρεκόρ στα χτυπήματα, μας λέγανε, το παρουσιάζανε σαν παράδειγμα, που όλοι οι καταλυματίες από όλα τα νησιά έχει φτιάξει μια πλατφόρμα το επιμελητήριο και παίρνουν κρατήσεις μέσω Booking, μέσω Airbnb και αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο επιμελητήριό μας. Δηλαδή τα μέλη να έχει μια πλατφόρμα το επιμελητήριο, το οποίο η πλατφόρμα να έχει διασύνδεση με την Booking, με Airbnb, με όλες αυτές τις πλατφόρμες, και να αυξάνονται μέσα στο επιμελητήριο οι προβολές όλων αυτών των καταλυμάτων, γιατί
0: οπότε
1: είναι διαφορετικό
0: να κάποιο κεφαλονιά,
1: να σε πηγαίνει κατευθείαν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η εταιρεία που το διαφήμισε μας έφερε σαν παράδειγμα το επιμελητήριο των Κυκλάδων, πως δηλαδή εκεί έχουν, καταγράφουν δηλαδή την επισκεψιμότητα, και είναι, βγήκε πρώτος επισκεψιμότητα στην Ελλάδα το επιμελητήριο των Κυκλάδων, σκεφτείτε σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, καταλαβαίνω αυτό. Με τρομάζει να παίρνουμε αψήφιστα έτσι έναν έλεγχο του AI, που πολλά
2: και
0: μπορούν
2: αυτό,
0: να γίνουν.
2: Αυτά με τρομάζουν, γιατί θεωρώ ότι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή είναι σε σπαργανό
0: δημοφιλή.
2: Πολλά
0: η
2: πράγματα,
0: τεχνολογία,
2: επειδή την κατεύθυνση τη δίνει ο άνθρωπος ακόμα, δεν λαμβάνει υπόψη του πολλά πράγματα, όπως αυτό που είπες, τη φύρα. Ξαφνικά βγαίνουν τα πρόστιμα, αλλά στο μέλλον, επειδή τα προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης κάνουν και λογιστικό έλεγχο, να ξέρεις, και εκδίδουν και τιμολόγια για επιχειρήσεις κανονικά, Δηλαδή παρακολουθούν τα πάντα και κάνουν όλη τη λογιστική δουλειά. Θα υποκαταστήσουν πάρα πάρα πολλά πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
2: Και μετά, όχι, περίμενε, να πω κάτι. Υπάρχει ένα μερίδιο της κοινωνίας το οποίο πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Είναι μια κάποια ηλικία. Αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουν.
0: Α, αυτό είναι, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι σημαντικό. Εμείς το αναφέραμε αυτό, Βάνια. Το είπαμε πάνω στους γενικούς γραμματείς
2: ότι,
1: δεν μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με ένα τόσο μικρό τζίρο, δεν μπορεί να είναι αγκαλιά με το λογιστή του. Δεν γίνεται, παιδιά, ούτε και εμείς τα λογιστικά γραφεία δεν μπορεί να αντέξουμε.
2: Δεν θα υπάρχει λογιστής, θα υπάρχει ένα κομπιούτερ.
1: Δεν μπορεί να αντέξουμε, παιδιά, αυτό το φόρτο εργασίας. Δηλαδή, σκεφτείτε, σε όλους τους πελάτες μου.
0: Και πώς να τους χρεώσεις.
1: Δεν γίνεται. Και είναι και χρώσεις στο πουλάντρε. Γιατί το φόρτο εργασίας σημαίνει για μας παραπάνω κόστη για τα γραφεία μας. Άρα σημαίνει αυτό το κόστος θα μετακυληθεί πάνω στον επιχειρηματία. Δηλαδή, ένας που έχει μια ατομική επιχείρηση, ο οποίος βγάζει τα προστοζήν, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να χρεωθεί, να τον χρεώσει ο λογιστής για υπηρεσίας. Όπως χρεώνουμε κάποιον που έχει γάμα κατηγορία βία, δηλαδή μια αλφα έψιλον, δεν γίνεται αυτό. Δεν έχουν τους ίδιους τζίρους ούτε το ίδιο προσωπικό.
0: Είστε σαν ΚΕΠ.
1: Δυστυχώς δηλαδή, το πρωί είμαστε σαν ΚΕΠ. Είναι σωστή η παρατήρηση.
0: Οι μεταβιβάσεις γίνονται μέσω Gov πλέον μόνο. Ξέρεις πόσες φορές λέμε και εμείς υπάλληλοι στους ανθρώπους που λένε δεν ξέρω πώς να το κάνω, που λέει η Βάνια, κάποιες ηλικίες. Πάτε το λογιστή σας. Και παίρνουν το λογιστή.
1: Πολλές φορές όλες οι υπηρεσίες, παιδιά, είναι σωστή. Η παρατήρησή σας, εδώ θα μιλήσω ως λογιστής και όχι ως επιμελητριακός σύμβουλος. Δυστυχώς όλα τα γραφεία το πρωί είναι επιφορτισμένα με τις τράπεζες.
2: Ως σύμβουλος μιλάς και ως λογιστής, γιατί είναι και αυτό.
1: Και τα δύο. Είναι και τα δύο. Απλά τι γίνεται, ότι το συγκεκριμένο το πρωί, δηλαδή σκεφτείτε, θα πάει κάποιος στην τράπεζα, θα του ζητήσουν το καθαριστικό του, το ε1, το ε3. Αυτά θα τα στείλουμε εμείς με email. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θέλει και χρόνο. Και θέλει και κάποιο άτομο να ασχολείται με αυτά. Άρα στη δουλειά μας, δηλαδή στη λογιστική, καθεαυτό, καθόμαστε απόγευμα και βράδια στο γραφείο μας για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
2: Το πρωί ήταν.
0: Μάλιστα. Τώρα στο επιμελητήριο να επιστρέψουμε. Έχουμε τη σεζόν που τρέχει. Πώς βλέπετε την θέση του επιμελητηρίου όσον αφορά την συνεργασία του με την τουριστική επιτροπή και το. Έχετε, ας πούμε, ενημερωθεί για κάτι? Όχι.
1: Στο επιμελητήριο έχει γίνει τουριστική επιτροπή από 5 άτομα. Τα οποία τα 2 από τα 5 άτομα είναι το επιχειρούμενο μαζί, δηλαδή οι εκλεγμένοι σύμβουλοι του τουρισμού, και από τις 2 παρατάξεις κάναν την τουριστική επιτροπή. Δυστυχώς η τουριστική επιτροπή του επιμελητηρίου έχει να συνεδριάσει πάρα πολλούς μήνες. Εμείς αυτό το έχουμε θίξει και έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχει
0: δηλαδή, την παρέμβασή σας για το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό δεν είχε συνεδριάσει.
1: Δυστυχώς ούτε η τουριστική επιτροπή. Δηλαδή, εμάς οι δύο σύμβουλοι μας, ο κύριος Τρογιάνος και ο κύριος Καλογεράτος που είναι εκεί, μας ενημέρωσαν ότι δεν συνεδρίασε η τουριστική επιτροπή για το θέμα του ειδικού χώρου ταξικό.
0: Α, το ΔΣ που λέει λόγο που και πάλι.
1: Τουλάχιστον έπρεπε η τουριστική επιτροπή να συνεδριάσει. Η καθήλυνα δημόσια δεν συνεδρίασαν ποτέ.
2: Γιάννης
0: Πίνη, Γιάννης Κερνά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ωραία, για πες μας λίγο πώς βλέπεις εσύ την κατάσταση στην τουριστική σου.
0: Ναι, γιατί φέτος έχουμε και τις κάρτες.
1: Κοιτάξτε,
0: εργασίας.
1: Δυστυχώς ο Μάιος δεν ξεκίνησε όπως τον περιμέναμε. Πιστεύω θα έχετε κι εσείς την ίδια εικόνα με μένα. Εγώ ως λογιστής μπορώ να σας πω ότι τα έσοδα των επιχειρήσεων όσον αφορά το Μάιο είναι μειωμένα. Δεν έχω ακόμα πλήρη εικόνα να σας πω για ποσοστά. Μιλάμε, είναι μειωμένα. Και από ό,τι, επειδή μιλάω και λόγω επαγγέλματος, αλλά και ως επιμελητριακός σύμβουλος με επιχειρηματίες και στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη, υπάρχει πρόβλημα στα χρήματα που έχει ο κόσμος να ξοδέψει οι τουρίστες. Δεν είναι τόσο δηλαδή η ποσότητα του κόσμου των επισκεψιμότητα. Υπάρχει στη δαπάνη πρόβλημα. Δηλαδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή που έχει έρθει στα νησιά μας ως τώρα είναι λίγο μαγκωμένος, θα έλεγα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γενικότερο των πολιτικών, γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουμε, των αρνητικών, των πολέμων και όλα αυτά. Πιστεύω την τελευταία εβδομάδα πάει να γίνει ένα καλό ξεκίνημα. Ευχόμεθα αυτό το καλό ξεκίνημα να έχει και διάρκεια. Να πούμε στους επιχειρηματίες ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τα παραστατικά τους και αυτά. Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει με πολύ εντατικούς ρυθμούς. σε κάποια στιγμή είναι και πέραν του δέοντος αυστηρή όσον αφορά το φορολογικό και το ασφαλιστικό έλεγχο. Άρα να επιστήσουμε την προσοχή, γιατί ελοχεύουν και πολύ μεγάλα πρόστιμα στους επιχειρηματίες των νησιών μας, να είναι τυπικοί με τα ωράρια του προσωπικού τους. Γνωρίζετε βέβαια ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με προσωπικό στον τουρισμό μας γενικότερα, όπως γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει προσωπικό. Πολλά μαγαζιά, να ξέρετε, στην εστίαση μένουν μία φορά την εβδομάδα κλειστά, γιατί δεν βγαίνουν τα ωράρια. Δεν μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει 7 στα 7 την εβδομάδα. Υποχρεωτικά πρέπει να έχει ένα ρεπό και τα μαγαζιά αυτά δεν βρίσκουν κάποιον να κάνει μία μέρα το ρεπό. Άρα εμένα μου έτυχε και ήμουνα σε μια πλατεία, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα εδώ το εργοστολείο, που κατοικοδρεύουν εκεί 4 καταστήματα και ήμουνα σε ένα παιδικό πάρτι με τα παιδιά μου και ήταν Κυριακή απόγευμα και ήταν μόνο το μαγαζί που είχε το παιδικό πάρτι ανοιχτό. Όλα τα άλλα που ήταν διαφορετικού είδους, ξέρετε.
0: Τώρα το Μάιο αυτό.
1: Τώρα στην προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν κλειστά.
2: Είχαν πάρει ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι, διερωτήθηκα αυτό και μας είπε κάποιος, δηλαδή μείνει κλειστό Δευτέρα. Ναι, ναι. Αυτοί είχαν επιλέξει να μείνουν κλειστοί την Κυριακή, για παράδειγμα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι λίγο αρνητικό, με την έννοια ότι η τουριστική σεζόν δεν είναι πολύ μεγάλη. Άρα, όπως καταλαβαίνετε τώρα, να χάνει κάποιος 4 ημέρες του μήνα, επί 5 μήνες, δηλαδή 20 ημέρες την τουριστική σεζόν, είναι κάτι το οποίο πολύ αρνητικό για τα ταμεία των ελεύθερων επαγγελματιών. Εκεί πρέπει να γίνει κάτι. Και να σου πω κάτι, μόνο η Σαντορίνη, κατ' εξαίρεση, έχει συνεννοηθεί με το Υπουργείο Εργασίας και εκεί δουλεύουν 7 στα 7. Μόνο η Σαντορίνη. Σας το λέω αυτό. Ναι. Μόνο η Σαντορίνη, γιατί ο σύλλογος εκεί, για να δείτε πόσο σημαντική
0: δεν
1: είναι η σύλλογη.
0: Έτσι όμως,
1: τα επιμελητήρια. Αντρέα, αν το ψάξεις, και εγώ δεν το ήξερα. Σκέψω ότι ο σύλλογος εκεί των εργαζομένων στην εστίαση, σε συμφωνία με τους συλλόγους ενοικιαζομένων δομών και ξενοδοχείων, έκανε έτοιμα στο Υπουργείο Εργασίας και εκεί δουλεύουν 7 στα 7. Μόνο κατά ξέρετε. Δηλαδή είναι νόμιμο.
0: Θέσει σαν επιχείρημα μαζί για αυτό το θέμα.
1: Όταν ήρθε κάποιος κύριος και μας μίλησε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο επιμελητήριο, το θέσαμε και μας είπε ότι αυτό είναι πολύ χρονοβόρο και δύσκολο και θέλει συνεργασία πολλών φορέων για να γίνει. Το θέσαμε στην τελευταία
2: κουβέντα που γίνεται. Δεν έχουμε συνεργασία εδώ, αυτό που λέγαμε στην πρώτη ώρα.
1: Μπορεί να γίνει όμως, μπορεί να γίνει. Είναι κάτι το οποίο και εγώ ενημερώθηκα την προηγούμενη σεζόν, σκέψου, δεν το ήξερα από κάποιους συναδέλφους εκεί στο νησί.
0: Είσαι ικανοποιημένος από τη συνεργασία των φορέων. Συμμετέχει σε ένα φορέα. Έχει πρόβλημα, το καταλαβαίνουμε, ο φορέας στον οποίο συμμετέχει, αλλά βλέπει και τη συνεργασία με του άλλου φορεί. Είσαι ευχαριστημένο.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά περιθώρια συνεργασία ακόμα στο νησί.
2: Άρα δεν έχουμε
1: σύλλογοι,
2: κοινό,
1: υπάρχει μια βάση, αλλά πρέπει να το επεκτείνουμε. Εγώ πιστεύω ότι όσον αφορά τον τουρισμό, όσον αφορά ακόμα και την αγροτική παραγωγή μας και όλα, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Ίσα ίσα πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, γιατί ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές αυτή τη στιγμή, παιδιά. Και άρα πιστεύω άνθρωποι που κατέχουν θέσεις επιμελητήρια σε δημοτικά συμβούλια ανεξαρτήτων δήμων, σε όλους τους δήμους, γιατί εγώ την Κεφαλονιά και την Θάκη το βλέπω κάτι ενιαίο, να συνεργαστούν όλοι μαζί για να προχωρήσουμε. Χωρίς συνεργασία, όπως προείπες, δεν γίνεται τίποτα.
2: Να κάνω μια πρόταση. Γιατί η τουριστική επιτροπή και του επιμελητηρίου και το ίδιο το επιμελητήριο, γιατί τώρα, άμα πιάσει τον επιχειρηματή και του πει το οτιδήποτε, έτσι όπως είναι η κατάστασή του, πολύ πολύ να σε εξαποστείλει από εκεί πούρτες. Αλλά γιατί όταν κλείνουν οι επιχειρήσεις και εσείς ως λογιστές είστε σε κομβική θέση, δεν κάνετε ένα ντου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να τους πείτε να βρεθούν, να ομονοήσουν ή να συζητήσουν. Αλλά όταν κλείσει η σεζόν και ο άλλος κάνει
1: τον απολογισμό του.
2: Τον απολογισμό του. Εκεί να βρεθούν όλοι μαζί να κάνουν την κουβεντούλα ή χάνονται όλοι, διακτηνίζονται και πάντα
1: τσίγκλισμα. Δεν χάνονται όλοι, όχι. Ο κόσμος θέλει λίγο τσίγκλισμα και λίγο κίνητρο. Εγώ να σας πω, γιατί με
2: εσείς έχετε κομβική θέση, γιατί έχετε πολλούς, πέρα από τις επιμελητηριακής σας ιδιότητας, έχετε πολλούς λόγω του αντικειμένου που γνωρίζετε και συνεργάζονται μαζί σας.
1: Λέω μέσω του επιμελητηρίου και μέσω, δεν σας κρύβω, και στις εκλογές που πήγαμε σε όλα τα μέρη της Κεφαλονιάς και της Θάκης, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο Και να σας πω, αυτό είναι και μια μεγάλη μου χαρά, και εγώ και τα παιδιά το επιχειρούμε μαζί, ότι γνωρίσαμε πάρα πολύ κόσμο. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή, με παίρνει κόσμο το Λιξούρι, από την Ιθάκη, από τη Σάμη, από το Φυσκάρδο, και μιλάμε για αρκετά προβλήματα και αυτά προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε στο ΔΣ του επιμελητηρίου. Σίγουρα θεωρώ ότι μόνο μέσα από στενή συζήτηση με τους ελεύθερους επαγγελματίες εκεί μαθαίνεις τα προβλήματα. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα. Εγώ, σαν λογιστής, έχω τα προβλήματα στο γραφείο μου. Ο άλλος που έχει ταβέρνα έχει την ταβέρνα του. Ο άλλος που έχει ενοικιαζόμενο έχει τα δικά του. Άρα είναι πολύ σωστό αυτό. Θα μπορούσαμε το επιμελητήριο, μια επιτροπή από διάφορους συμβούλους, να πηγαίνουμε προς το τέλος σεζόν. Γιατί τώρα είναι και αυτό που λες: γίνεται χαμός, ο άλλος τρέχει να εξυπηρετήσει, δεν μπορεί να το ενοχλήσει. Αλλά εκεί προς τα τέλος Σεπτέμβρη, που αρχίζει και πάμε προς την αυλαία τη σεζόν, να κουβεντιάζουμε μαζί τους και να ακούμε τα προβλήματα, μήπως μπορούμε να τα επιλύσουμε. Γιατί, παιδιά, τα προβλήματα για τη χρονιά του χρόνου πρέπει να λυθούν τώρα, μέσα στο χειμώνα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ένα μήνα πριν. Η συνεργασία είναι πολύ σημαντικό.
0: Υπάρχει κουλτούρα όμως μεταξύ των επαγγελματιών.
1: Υπάρχει, αν θεωρώ, Ανδρέα.
0: Άνοιξε τον Απρίλη για να έρθει κόσμος και να σε βρει άνοιχτο, να βρει κάπου να φάει, ας πούμε, θα ανοίξει. Ή θα σου πει, άσε με τώρα που θα ανοίξει.
2: Όχι, εγώ λέω το άλλο, γιατί δεν μαζεύονται όλοι οι επιχειρηματίες. Να τους γίνει μια καθοδήγηση από κάποιον ειδικό, με έναν όμορφο τρόπο έξυπνο να τους αγγίξει. Γιατί πρέπει ο ειδικός αυτός να είναι και ειδικός στον τουρισμό και ψυχολόγος, ας πούμε, γιατί είναι ετερόκλητα τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτό. Και να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να πορεύονται κατά μόνας. Αυτό δεν τους, αύριο και σε βάθος χρόνου θα τους οδηγήσει πουθενά, θα είναι αδιέξοδο.
1: Όχι, όχι. Παιδιά, και με αυτά τα ειδικά χωροταξικά βλέπετε, σου λέει από 16 στρέμματα και πάνω ξενοδοχείο. Άρα τι γίνεται, έχουμε πια όλοι να ανταγωνιστούμε πολλού μεγάλους παίκτες του τουρισμού, οι οποίοι έχουν μέσα διευθυντές, έχουν πάρα πολύ δυνατούς. Άρα εγώ που έχω 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ένα χωριουδάκι, τα οποία τα βρήκα από την οικογένειά μου και αυτά, πρέπει να ενωθώ με το διπλανό μου. Δηλαδή δεν είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε συναγωνιστές, δεν γίνεται. Γιατί πώς θα αντιμετωπίσουμε το τεράστιο φαν που θα έρθει και θα χτίσει ένα ξενοδοχείο σε 100 κλίνες. Δεν γίνεται. Και το επιμελητήριο κυρίως πρέπει να βοηθάμε αυτούς τους μικρούς. Γιατί ξέρει κάτι, όταν είσαι μεγάλος, μπορεί να την κάνεις και μόνο στην τουριστική προβολή.
0: Ναι, δεν σε νοιάζει.
1: Μέσω social media, μέσω πολλά. Ένας που έχει δωμάτια και ζει με τα παιδιά του και τα καθαρίζει ο ίδιος, τα κάνει, τα ράνει. Αυτός δεν έχει τη δυνατότητα να πάει σε μια εταιρεία, όπως είπες πριν, να δώσει κάποιο μεγάλο ποσό για να το διαφημίσουν. Άρα εκεί ως επιμελητήριο, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει ως επιμελητήριο να του δώσουμε δυνατότητα να προβληθεί και αυτός.
2: Πρέπει να του δώσετε μια ενημέρωση. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Ενημέρωση να καταλάβει, από ειδικούς.
2: Από ειδικούς, αλλά με έναν τρόπο να μπορεί να γίνει εύληπτη αυτή η ενημέρωση. Έτσι. Να χρήζουν αποδοχή αυτή. Ώστε να κάτσει ο επιχειρηματίας να ακούσει ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τον κολοσσό, αλλά μπορεί να κάνει το προϊόν του διαφορετικό. Να κάνει το προϊόν του θηλυκό. Να τον προτιμήσει ο άλλος, γιατί έχει μια ζεστή ατμόσφαιρα. Γιατί έχει κάτι που τον διαφοροποιεί το μεγάλο φαντ που είναι ανά τον κόσμο ίδιο. Αυτό εκεί στερούμε. Δηλαδή δεν μας ακούνε. Έτσι. Οι επιχειρηματίες, όχι εμένα, δεν εισακούεστε στους επιχειρηματίες.
1: Να συμπληρώσω ότι σεμινάρια θέλουν και οι επιχειρηματίες, αλλά και οι εργαζόμενοι.
2: Και εργαζόμενοι.
1: Είναι σημαντικό, παιδιά, γιατί αυτός που έχει την επαφή με τον πελάτη, έστω ακόμα και αυτούς που έχουμε. Εγώ, σαν τουρίστας, με τον πρώτο που θα έρθω σε επαφή.
0: Είναι ο υπάλληλος, βέβαια.
1: Είναι ο υπάλληλος, παιδιά. Τον επιχειρηματία, αν είναι και λίγο μεγάλο, δεν θα τον δω και ποτέ. Άρα, η πρώτη επαφή και σαν τουριστικό προϊόν η κεφαλονιά μας, εκτός από τα αξιοθέατά μας, είναι και η συμπεριέλευση του εργαζομένου. Ο οποίος πρέπει να είναι ευγενέστατος και να ακολουθεί κάποιους κανόνες.
2: Και αυτό που προσφέρουμε στον κόσμο πρέπει να έχει ιδιαιτερότητα, να μας χαρακτηρίζει, να κάνει τον επισκέπτη τον πλούσιο.
0: Επανερχόμαστε λοιπόν στο κομμάτι της ταυτότητας.
2: Να έρθει στην ταβέρνα μας, να φάει.
0: Στο κομμάτι της ταυτότητας.
1: Παρακολούθησα, Ιβάνια, που είχατε τον κύριο Μωραΐτη εδώ με την μπύρα.
2: Ναι, είδες τη ώρα που τα έλεγε.
1: Ήταν μια καταπληκτική εκπομπή. Εγώ την παρακολούθησα, την είδα στα social media και την είδα. Και ουσιαστικά ο Νίκος ο Μωραΐτης, που είναι αδελφός του Κυριάκου, που είναι και μέλος του επιχειρούμου μαζί, το παιδί σου είπε το εξής, ο οποίος γνωρίζει και πολλές σχέσεις με τη Γερμανία, ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει κεφαλονίτικη μπύρα. Δεν διαφημίζουμε τώρα την μπύρα του κ. Μωραΐτη, αλλά και όλες οι κεφαλονίτικες μπύρες που έχουμε, η φέτα μας, το λάδι μας. Δεν γίνεται, παιδιά, να πηγαίνουμε σε ξενοδοχεία των νησιών μας και να μην διαφημίζουν τα προϊόντα μας εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, μετά τι ζητάμε
0: να γίνει. Πήγε η Βάνια και δεν την βρήκε.
2: Αυτό εγώ ζήτησα. Μετά τη συνέντευξη, γιατί είμαι θειασότης αυτής της μπύρας, μετά τη συνέντευξη λέω θα την κάνω άλλη μία. Και πάω σε ένα μαγαζί το οποίο την είχε στον κατάλογο.
1: Ναι.
2: Όχι ότι δεν στην προτείνουν, άστο αυτό. Την έχει στον κατάλογο, τη ζητάς, λέω θέλω αυτή, απ' τη βρήκα και χαρούμενη εγώ ότι έσπασα το... Ξέρεις, ότι έκανα τη διαφορά και βρήκα τη μπύρα. Ναι. Δεν την έχουμε, λέει αυτή, δεν τη φέρνουμε. Είναι στον κατάλογο, δεν τη φέρνουμε. Λέω, γιατί δεν τη ζητάνε.
1: Τυχαίνει το χειμώνα και είμαι στην Αθήνα και βρίσκω σε μαγαζιά όλα τα κρασιά μας.
0: Όλα, ε.
1: Όλα τα κρασιά. Δηλαδή, δεν σας κάνω πλάκα, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα, μην αδικήσω κάποιον. Okay. Ειλικρινά. Άρα, πρωτεύων, εδώ.
0: Εδώ, όλοι, δηλαδή, όταν έρχομαι και σου λέω τι έχεις από μπύρα, το πρώτο πράγμα να μου πεις
1: να πρώτο πρέπει να προσφέρουμε τα δικά μας προϊόντα.
2: Δικιά μας, με πάρα πολύ ωραία τέτοια. Βάνια, εγώ είμαι βάλει, θα το πω.
0: Όπου και Βάνια,
1: πραγματικά, δηλαδή, είναι, έχουμε μπύρα, έχουμε φέτα, λάδι, μέλι, δηλαδή έχουμε τόσο τοπικά προϊόντα. Στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, στο περίπτερο του επιμελητηρίου που παραβρέθηκα το Σεπτέμβρη, παιδιά, γινόταν χαμός. Με τη φέτα, τα προϊόντα μας και αυτά, είχε πάρα πολύ κόσμο. Με τη μάντολα και αυτά, δηλαδή ο κόσμος ψοφά. Δηλαδή και είδα και κόσμο, όχι μόνο Έλληνες παιδιά, είδα και ξένους. Και Κινέζους και αυτά.
0: Το πρώτο μου σου ρωτάνε στα δωμάτια όταν έρχονται, τι παραδοσιακό
1: δηλαδή,
0: έχουν
1: το welcome που θα κάνει ο καθένας από το μεγάλο ξενοδοχείο μέχρι το μικρό δωμάτιο, το welcome ας είναι τοπικά προϊόντα. Εδώ κεφαλονιτικά. Έχουμε φανταστικό. Είχα πάει στην Ιθάκη, δεν ξέρω τι θέλω να ονοματίσω τον επιχειρηματία. Έχω μια φέτα φοβερή. Δηλαδή, αν βρεθείτε ποτέ στην Ιταλία,
2: έχουμε
1: δηλαδή. Ναι, δεν θέλω να το πω τώρα γιατί ο άνθρωπος μπορεί
2: ήταν
1: να μην θέλει.
2: Ήταν στο τρατάρισμα, νομίζω. Ναι, ή πέρυσι ήταν ναι. Στο.
1: Δηλαδή,
2: το
1: είναι φανταστικά τα προϊόντα μας.
2: Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Δηλαδή, εντάξει, είναι φανταστικά τα προϊόντα, αλλά και σαν τουριστική επιτροπή δεν μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα τέτοια. Δηλαδή.
1: Εκεί είναι αυτό που είπες
0: ναι,
1: πριν.
0: Ναι, το επιμέλειο σου
1: αυτό που είπες πριν θέλει τον ειδικό, γιατί αν το πω εγώ, μπορεί ο επιχειρηματίας να μην. Να μου πει, εντάξει, εγώ αγοράζω πιο φθηνά τη φέτα την τάδε, γι' αυτό κοιτάω το κόστος επιχείρησή μου. Αν όμως κάποιος ειδικός του ξεναγήσει ότι αυτό είναι όλο το κόνσεπτ, πώς θα προωθήσουμε τα νησιά μας, ο επιχειρηματίας θα το καταλάβει καλύτερα.
2: Εγώ ξέρω τι θα έκανα. Όπως είναι το κουρασγερό που βγαίνει 2.000 κόσμος, που δεν είναι αυτοί που αγοράζουν. Είμαι φορτωμένη τώρα γι' αυτό. Δεν είναι αυτοί που αγοράζουν ή θα μείνουν ή ακουμπάνε πολλά χρήματα. Πάνε, ψωνίζουν κάποια αναμνηστικά και φεύγουν.
0: Ναι, αλλά από εκεί θυμάστε μας είχαν πει. Το 17% είναι, έρχονται. Ξανά.
2: Όχι, περίμενα να σου πω. Πάγκους εκεί, στα κουρασγερόπλε μπροστά. Πάγκους που τους φιλεύεται παραδοσιακά προϊόντα.
1: Πολύ ωραία ιδέα.
2: Πάγκους. Και όπως έρχεται ο άλλος, η πρώτη του εντύπωση
1: έτσι.
2: Δεν
1: να είναι
2: θα είναι κοπέλες με τις στολές μόνο.
1: Και ας πάει να το ψωνίσει από όποιον θέλει μετά.
2: Δεν μας νοιάζει. Που συγγνώμη κιόλας και τις κοπέλες με τα τοπικά προϊόντα. Τελευταία στιγμή, στο παρατρία, έχεις καμία κοπέλα με ρούχα. Πρέπει και οι φορείς να λειτουργούν πιο συντονισμένα. Ξέρετε πότε έχετε τις αφήξεις. Ενημερώστε νωρίτερα, κάντε το τρατάρισμα στο κρασγερόπλιο μπροστά. Βάλτε τους πάγκους, φροντίστε να έχετε μικρές μερίδες αποσκευασμένα προϊόντα. Δώστε τα στον κόσμο για να πάει να τα ζητήσει. Μετά θα βγει στην αγορά και θα τα ψάξει.
1: Αυτό.
2: Και θα το πει και στους άλλους: έφαγα αυτό το έτσι, τύρι το φοβερό, έτσι, το κρασί το φοβερό, το λάδι το φοβερό. 2.000-3.000 πόσος κόσμος μπαίνει καθημερινά έτσι, από τα κρασγερόπλια.
1: Προχθές
2: είχε κάνουμε το τρατάρισμα. Αυτό ρώτησα τη Μαρίνα. Λέω και ποιοι θα έρθουν στο τρατάρισμα. Αυτοί λέει που το έχουν επικοινωνήσει, αλλά τελικά δεν έχει επικοινωνηθεί. Ναι, αλλά μπαίνουν 2.000 κόσμος από το κρασγερόπλαιο. Βάλτε πάγκους.
1: Το τρατάρισμα που είναι την Κυριακή, πρέπει να το πούμε στον κόσμο.
2: Ναι,
1: είναι πολύ σημαντικό. Εγώ παραβρέθηκα και θα πάω και πέρσι και φέτος. Θα πάμε όλοι.
2: Αλλά οι τουρίστες και οι επισκέπτες, ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα έρθουν, όπως το είδα και πέρυσι, γιατί επικοινωνείται μέσα στο ξενοδοχείο, άλλοι ασχολούνται, άλλοι δεν ασχολούνται, μέσα στον φορέα, άλλοι ενημερώνουν, άλλοι δεν ενημερώνουν. Εκεί βγαίνει ο κόσμος μαζικά. Δεν θα τα δει τα προϊόντα.
1: Εκεί θα συμφωνώ μαζί σου, θα μπορούσε σίγουρα να έχουν μια πρώτη γεύση από τα προϊόντα μας και μετά να πάνε σε όποιο κατάστημα θέλουν να ψωνίσουν.
2: Και θα το ζητήσουν μετά και στην επιστροφή του στο νησί θα πούνε να φάγαμε αυτό. Εκεί που έχει μαζική.
1: Ναι. Είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα τι έχετε τίποτα προγραμματίσει, κάποιες παρεμβάσεις, εκδηλώσεις.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή και τώρα στο τρατάρισμα το επιμελητήριο συμμετέχει.
2: Σήμερα, ώρα 8 στο Θαλασσόμπλιο.
1: Μπράβο. Συμμετέχουμε και στο τρατάρισμα.
0: Σήμερα.
1: Γενικώς.
2: Σήμερα, ώρα 8 στο Θαλασσόμπλιο.
0: Ναι.
2: Δεν το πάμε και μετά.
1: Ωραία. Γενικότερα προσπαθούμε να βοηθήσουμε και την τουριστική επιτροπή. Συμμετείχαμε ως επιμελητήριο στην τουριστική επιτροπή, αναλάβαμε το κόστος για κάποιες πτήσεις. Και γενικώς θεωρώ ότι το επιμελητήριο θα πρέπει να είναι αρρωγός όχι μόνο στον τουρισμό, αλλά και σε όλες τις, και στον πρωτογενή παραγωγή, να βοηθάμε τους παραγωγούς μας σε εκθέσεις να διαφημίζουμε τα προϊόντα μας και να είμαστε κοντά στον ελεύθερο επαγγελματία.
2: Ωραία. Αν αυτό που συζητήσαμε λίγο με τη Μαρίνα για τις παραλίες και τα αξιοθέατα τα οποία έχουν τώρα παρουσιάζονται στην πρώτη γραμμή του τουρισμού, όπως είναι η Φτέρη.
1: Ναι.
2: Πώς το αξιολογείς εσύ αυτό, δηλαδή πώς βλέπεις τον τρόπο που προβάλλουμε το νησί μας και ποια μέρη είναι εκείνα που νομίζετε ότι χρήζουν προβολής, γιατί τέθηκε ένα θέμα του ναι μεν αλλά το, ναι. Τα προβάλλουμε αυτά, αλλά μήπως χάσουμε την...
1: Κοιτάξτε, η Φτέρη είναι κάτι το μαγευτικό, είναι κάτι το μοναδικό και γι' αυτό ψηφίστηκε η ωραιότερη, πιστεύω, παραλία.
0: Αρκεί να μείνει μαγευτική, έτσι.
1: Αρκεί να μείνει μαγευτικό.
0: Αυτό που είναι, όπως είναι.
1: Όπως είναι. Όπως είναι. Όπως είναι. Το σημαντικό είναι...
0: Λωτές εξέδρες, ούτε τίποτα.
1: Το σημαντικό, η κεφαλονιά μας πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το φυσικό μας σκάλος. Πιστεύω ένας ο λόγος που μας προτιμούν τουρίστες από όλο τον κόσμο είναι αυτό. Εγώ είμαι υπέρ του τουρισμού, δεν είμαι όμως υπέρ του υπερτουρισμού. Εδώ πρέπει να μπουν κάποια όρια. Δηλαδή, οι μαγευτικές μας παραλίες πρέπει να μείνουν ως έχουν. Γιατί αν το πάμε στον υπερτουρισμό, μετά θα έχουμε φαινόμενα στο Ναυάγιο, Ζακύνθου και αυτά, ναι. Τα οποία, παιδιά, δεν προσελκύουν και καλής ποιότητας τουρίστες, παύλα, πελάτες. Άρα, λίγο το φυσικό μας σκάλος, η λεγόμενη τουριστική βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει όλοι να την προασπίσουμε. Και εμείς που τυχαίνει άλλο στο επιμελητήριο, άλλο στο Δήμο, άλλο στην περιφέρεια, που έχουμε κάποιες θέσεις, να είμαστε οι πρώτοι που να βγούμε μπροστά και δυστυχώς μπορεί να συγκρουστούμε και με κάποια συμφέροντα, αλλά στην πολιτική έτσι είναι. Πρέπει
0: και
1: πάντα να κοινά στο κοινό καλό.
0: Την πολιτική ερώτηση της ημέρας, αφού την κάναμε σήμερα, δεν την κάναμε στην τάση.
2: Αν θα πάει για δημαρχός.
0: Όχι, θα πάει για δημαρχός, εντάξει. Θα συνεχίσεις το επιμελητήριο ή σκέφτεσαι να ασχοληθείς και γενικότερα με την τοπική πολιτική σκηνή?
1: Πρωτίστως θα συνεχίσω το επιμελητήριο. Είναι κάτι το οποίο με γεμίζει.
2: Απάντησε ήδη. Κάτι
1: το οποίο.
2: Αλλιώς θα έλεγε σίγουρα θα ασχοληθώ με το
1: κάτι το οποίο με γεμίζει. Είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, καθημερινά, δηλαδή στο συνέδριο που πήγα στα Γιάννενα, σε άλλα συνέδρια που έχω προγραμματισμένο, ναι. Γνωρίζω κόσμο, είναι κάτι που με γεμίζει και μου αρέσει. Έχω μια φανταστική ομάδα, του επιχειρούμε μαζί, τα 10 αυτά παιδιά, τα εκλεγμένα, αλλά και άλλοι που δεν κατάφεραν να εκλεγούν.
0: Παραμένουν ενεργά όμως.
1: Είναι ενεργά, είμαστε μια μεγάλη παρέα. Τα οποία στο Παρατσάκ δεν κάναμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Με έχουν τιμήσει αυτά τα παιδιά με την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους κατέλθουν στα δημοτικά, θα είμαι δίπλα τους. Θα είμαι δίπλα τους. Για να σας προλάβω, γιατί βλέπω τον Αντρέα και γελάει.
2: Εγώ γέλασα πριν.
1: Χαιρετίζω τη συνεργασία του κυρίου Λικούδη με τον κύριο Παντελιό. Σε αυτή τη συνεργασία μέσα
2: του Γιάννη
1: του Λικούδη με τον κύριο Παντελιό. Σε αυτή τη συνεργασία είναι μέσα ο κύριος Τρογιάνος, ο κύριος Παπανασάτους, ο Μάκης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μαζί με τα άλλα παιδιά του Συμβουλίου, δεν τους ονοματίζω και στους υπόλοιπους 8, συγγνώμη τώρα, και τα άλλα παιδιά που με στήριξαν. Όταν πριν 2 χρόνια εδώ κάποιοι λέγανε μην πάτε με αυτόν, αυτός θα πάρει 10%, είτε καμένο χαρτί και αυτά. Άρα σε αυτούς τους ανθρώπους, αν μου ζητήσουν τη βοήθεια μου, εγώ θα είμαι παρόν.
0: Τα συγκεκριμένα άτομα, όχι απαραίτητα την.
1: Στηρίζω την κίνηση. Στηρίζω την κίνηση και θα. Και είναι 2 εξαίρετοι άνθρωποι, και ο κύριος Γιάννης Λικούδης και ο κύριος Παντελιός, και είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω όπου μου το ζητήσουν. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σαφής. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως θα τελειώνει η σεζόν για να κάνουμε και μια αποτίμηση.
1: Όποτε
0: έτσι,
1: θέλετε,
0: που θα έχουμε κάποια αποτελέσματα οικονομικά πια.
1: Ναι.
2: Θα έλεγα.
0: Μικρόφωνο, κοντά.
2: Θα ήθελα να προτείνω. Επειδή γενικά συζητάμε διάφορα πράγματα, αλλά επί του πραχτέου είναι που κολλάμε, να το πονέσουμε λίγο το νησί. Δηλαδή, βλέπω ότι δεν το πονάμε το νησί. Κάνουμε συζητήσεις και συγγνώμη, δεν απευθύνομαι προσωπικά σε εσάς. Οι πολιτικοί κάνουν συζητήσεις, αλλά δεν είναι ουσιαστικά όλα αυτά. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο ένας τοποθετείται για να πάει κόντρα στον άλλον και δεν το πονάμε το νησί. Αυτό που σας είπα για τα τοπικά προϊόντα είναι κάτι πολύ απλό. Θα μπορούσαν να το έχουν ήδη κάνει, αλλά κινούνται έτσι ανερμάτιστα. Οι κινήσεις είναι ανερμάτιστες, υπάρχει μια γενικότερη φάουσα όταν τελειώνει η σεζόν, αλλά φεύγουν αυτοί που κάνουν τη φάουσα, άρα δεν ομονοούν και δεν συνασπίζονται, και μετά το καλοκαίρι ξαναξεκινάμε και περιμένουμε από το μηχανίστεο να αλλάξει κάτι, αλλά θέλουμε να το κάνει μόνο για μας, να μην αλλάξει κάτι και επιμέρει ο γείτονας. σε αυτό. Πρέπει κάτι να γίνει, ειλικρινά, γιατί έχουμε παιδιά.
1: Είναι σημαντικό.
2: Εγώ το λέω τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί η κόρη μου έδωσε πανελλαδικές. Και πολλών άλλων παιδιών.
0: Καλή επιτυχία,
2: να είστε καλά. Θέλουμε να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Να έχουμε έναν τρόπο να είναι το νησί μας ελκυστικό και στο χώρο εργασίας και το καλοκαίρι για τους ντόπιους.
1: Για τους ντόπιους,
2: να είναι ένα περιβάλλον. Πολύ. Γιατί να πρέπει να είμαστε όλοι έτσι.
0: Δηλαδή, αν σου λέγει η κόρη σου ότι η μαμά έχω αποφασίσει να γυρίσω στο νησί μετά τις σπουδές μου, να δουλέψω εδώ, να το παλέψω εδώ, θα σου άρεσε.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ, αν η κόρη μου ήταν ευτυχισμένη, αλλά το ζητούμενο είναι να το παιδί μου ευτυχισμένο.
0: Μπράβο, σωστά, εντάξει.
2: Αυτό δηλαδή. Αλλά αν δεν είναι ευτυχισμένο εδώ, να είναι ευτυχισμένο όπου είναι. Αλλά καλό δεν είναι να παρέχουμε εμείς τη δυνατότητα στα παιδιά μας να είναι ευτυχεί.
1: Εγώ πιστεύω τα κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε όλοι μας, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, είναι για να κάνουμε κάτι καλύτερο, ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά μας εδώ.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή και εμένα, αν με ρωτάς, είναι όνειρό μου τα παιδιά μου να επιστρέψουν εδώ, όπως επέστρεψα και εγώ. Γιατί δεν σας πει όταν τέλειωσα το πανεπιστήμιο. Εγώ όταν τέλειωσα το πανεπιστήμιο, να σου πω μια προσωπική εμπειρία. Όταν τέλειωσα το πανεπιστήμιο, Βάνια, και ήρθα, ήμουν στο μετέχμιο. Δηλαδή να προχωρήσω τις σπουδές μου, να γίνω ορκωτός λογιστής, άρα θα έφευγα από το νησί. Mm. Και η αδερφή μου που πήγε, που ήταν νομικός, είχε φύγει ήδη στο νησί, η Σοφία, η αδερφή μου, είναι νομικός. Άρα εγώ και λόγω των γονιών μου επέστρεψα στο νησί μας. Αυτό θα ήθελα να κάνουν κατά προτίμηση και τα δύο παιδιά μου, ή έστω ένα από τα δύο. Δηλαδή είναι σημαντικό να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ, και για να τα κρατήσουμε πρέπει να υπάρχει και χειμώνας, παιδιά, στο νησί. Βέβαια. Δεν πρέπει να υπάρχει μόνο καλοκαίρι.
2: Αύριο μαζευτείτε όλοι οι πολιτικοί. Ξεκίνα εσύ που ήρθες και στο ράδιο. Πάρε την μπαντιέρα της Επανάστασης και πες γιατί δεν ερχόμαστε όλοι. Να καλέσουμε και τους επιχειρηματίες. Να τους πούμε ελάτε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Μην πάτε διακοπές.
1: Σωστά.
2: Μην πάτε για έτσι. Αναβάλλετε τις διακοπές σας 10 μέρες, 2 μέρες, 3 μέρες.
1: Δεν πρέπει να είναι η μονοδιάστατη οικονομία μας. Δεν πρέπει να είναι μόνο διάστατο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλή τουριστική σεζόν εύχομαι στον κόσμο και καλή δύναμη στους ελεύθερους επαγγελματίες της Κεφαλονιάς και Θάκης. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε.

0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Μακάρι να μονοήσουν, όπως λες και εσύ, και να συνεργαστούν οι αρμόδιοι φορείς.
1: Νομίζω ότι όπως ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, θα πάρω μία σημαία και θα αρχίσω να βγω στον δρόμο να κάνω την τρελή να φωνάζω και να τους λέω: παιδιά, αλλάξτε μυαλά. Τέλος πάντων, λοιπόν να είμαστε καλά.
0: Να πούμε ότι να δώσουμε και συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεφαλονιάς Κιθάκης,
1: τον κύριο
0: Βαγγέλη Μαζαράκη.
1: Να πούμε και στο Θέμη ότι τον ευχαριστούμε.
0: Και ευχαριστούμε και το Θέμη για την προσφορά
1: γιατί
0: του.
1: Γιατί όλη την προσφορά του και όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε, γιατί προσωπικά σαν γραφείο είχα μια εξαιρετική συνεργασία και ευελπιστώ
0: να
1: έχω την ίδια
0: συνεργασία
1: και με τον κύριο Μαζαράκη. Δυστυχώς η θέση δεν είναι για πάντα, Αντρέα.
0: Εντάξει, η θέση δεν είναι για πάντα, εντάξει, γιατί εντάξει. Δεν είναι δυστυχώς αυτό. Έτσι αλλάζουν
1: δυστυχώς
0: τα πράγματα.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Ναι, εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα. Εκ το αποτελέσμα του ακριθεί. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε και στο τέλος
1: της
0: σημερινής εκπομπής.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη με τη Ζωή, την Πέμπτη με εμένα και το Σάββατο εκ νέου για μέχρι τέλος Ιουλίου που θα σταματήσω κι εγώ.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε, όλα καλά. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Μαζί περνάμε, παιδιά, 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Κοινώς έχουμε Hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

το τραγούδι αυτό την περασμένη εβδομάδα έριξε από την κορυφή του Hot 40 την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό ήταν εκεί για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, νούμερο 40. Στην παρέα μας φυσικά ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση. 40.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 και άλλη μια είσοδος. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο single, έτσι έχει μάθει στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 Νίκος Βέρδης μου έλειψες πολύ, 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή, 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα και στο νούμερο 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Νούμερο 35.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Άννα Βύση Αιγαίος στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 36 Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. 35 Το και Λίλα ποιος να σου το πει. 34 Σταβέντο Αναστασία για σένα που λατρεύω. 33 Έλλη Κοκκίνου από Μπού και ως Πού. 32 Γιώργος Κακοσέως λέει. Και στο νούμερο 31 Άννα Βύση Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι, με ξόδεψες. Νούμερο 30, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 30.

0: 28.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλόκο επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρε τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέγγι Ζήνα άμυνα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ελούια Καλυμάνη με εξόδεψες. 29, Βασίλης Κάρας, Δε Μετανιώνω. 28, Ακύλας Φέρτο. Και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, Σε Θέλω Παράφορα, νούμερο 25. 25.

0: Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Κατ.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: στα δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30 Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες. 29 Βασίλης Καράς δεν μετανιώνω. 28 Ακύλας φερτό μου. 27 Πέτρος Ιακωβίδης τέλεια. 26 Πέγγι Ζήνα Άμυνα. 25 Νίκος Μακρόπουλος σε δέλο παράφορα. 24 Ιουλία Καλυμάνη εξαίρεση. 23 Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα. 22 Αναβίση εξαίρεση. Και στο νούμερο 21 Δέσποινα Βαρδί καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20. Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
2: 20. Προσπαθώ.

0: Μεγάλη άνοδος για την Νατάσα Θεοδωρίδου και το νέο της Φορτηγό. 10 θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα στο νούμερο 16 του Hot 40 μας. Λίγο πριν στο 20 Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη. 18 Απόν Ρεμπέτικο. Και στο νούμερο 17 Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου κι αν πας. Έρχεται η Ανδρομάχη Σούσουρο. Νούμερο 15. Ήταν στο νούμερο 19 την περασμένη εβδομάδα.
1: 15.
2: Να ξέρεις.

0: γίνεται.
1: Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πλουταρχός δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη, 18 Απόν Ρεμπέτικο, 17 Νίκος Οικονομόπουλος όπου και αν πας, 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, 15 Ανδρομάχη Σούσουρο, 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν Σεδό, 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Στο νούμερο 12 Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, και στην 11η θέση Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

Ακριβώς η διαθέσει με αυτήν της περασμένης εβδομάδας. Χρήστος Αντικάε, μια καψούρα έχω στο νούμερο 6 του Hot 40 μας, λίγο πριν στο 10. Ελένη Φουρέρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9, Θοδωρής Φέρης, είπες 8, Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Και στην 7η θέση, Ηλίας Βρετός, μάτια μου. Μπαίνουμε κατευθείαν τώρα στο Top 5. Έρχεται ένα τραγούδι που βρέθηκε στην κορυφή του Hot 40 μας. Τώρα βρίσκεται στην 5η θέση. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Στην παρέα μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. 5.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η ανατροπή της εβδομάδας. Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο νούμερο 2. Το Hot 40 μας θυμίζω, το τραγούδι αυτό ήταν στην κορυφή. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε ολοκένουργιο νούμερο 1 που θα το αποκαλύψω, αφού θυμηθούμε ότι ακούσαμε από το 10 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 10 Λένη Φουρέρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι. 9 Θοδωρής Φέρης Είπες. 8 Γιώργος Μαζωνάκης, Επιπτώσεις. 7 Ηλίας Βρετός, Μάτια μου. 6 Χρήστος Αντικάε, Μια καψούρα έχω. 5 Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. 4 Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες. 3 Γιώργος Σαμπάνης, Δεν μ' αγαπούσες. Και στη δεύτερη θέση Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια. Ποιο κομμάτι βρίσκεται λοιπόν στο νούμερο 1 του Hot 40 μας για αυτή την εβδομάδα? Ποιο είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1 μας? Για τις τελευταίες 2 ώρες την παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς, μαζί μας φυσικά και ο χορηγός του Hot 40, το N1 Casino. Ανοίξτε την ένταση, γιατί έφτασε η ώρα της κορυφής. Το νέο μας νούμερο 1 είναι μια πολύ ωραία συνεργασία. Δέσποινα Βανδύ, Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι. Απολαύστε το. 1.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς τα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι, ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού, σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

γυρνάς. Όταν γύρω σ' όλα θέλε, εδώ γυρνάς.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και, και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική Ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντζη Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντζη Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα ρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Μαραγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πως υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθει στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε τρόπους επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη, στην Κρήτη είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης τους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

βαθιά μου να φωτίσεις. Μήπως προς όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν απαντήσεις.

Τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει «Θέλω το απόλαυση» και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ήλιας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σου ξεδάκια του τέλει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη ελληνίδα star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την Άννα Βύση ως απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που της έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη ελληνίδα star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι,

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα, το μακρινό 1986, με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και στίχη Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει, μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα? Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι, κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, την νούμερο 1 επιλογή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Gold is κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κάνε

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε.

λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι

0: εκείνος που για σένα.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να

μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

για να τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει

Ιόνιαν Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνιαν Γκάλαξη. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στις

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
1: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
0: Και την έχεις.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
1: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
0: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
1: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
0: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
1: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SetPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SetPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SetPECAT στο SetPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

να λένε για έναν τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο. Πρέπει γρήγορα

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

χιλιάδες τρόπους ψάχνω αισθήματα να εκφράσω. Όταν μιλάν τα μάτια, τα λόγια είναι περίτα. Η νύχτα είναι δικιά μας.

Σε δε κοιμάμαι, μαζί σου θέλω να με, και κάτω από το φεγγάρι

0: Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα!

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: ζητάς.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

ζήτησα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση, στη φουρτούνα σου φιλιού την πλάνη. Για την αλήθεια μου, για αυτή σε άφησα,

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
1: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψαχνώ.

Σαν κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ιόνια Γκάλαξη. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Γκάλαξη. Ακολούθησε το σταθμό της καρδιάς σου.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
2: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψάχνω.

0: όσο κι αν επιμένεις.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ionian Galaxy στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ. Μάτια

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκή δρόμη με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Τρέχεις στο δικό σου δρόμο, αφήνω πίσω λάθη. Πίστεψέ με μόνο, αφήσε τα πάθη, ξεχασέ το πόνο. Τώρα πάμε μαζί σ' άλλο κόσμο. Δείξε το πρόσωπό σου και τα όνειρα είναι μπρος σου. Τώρα θα γίνει το δικό σου, απλά στο είναι σου και μπρος σου. Κάποιος

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.
0: Πάν

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

που μας κρατάνε χωριά. Και έχει γίνει πια ρούχο μου η στεναχώρια, η μοναξιά βοριά.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητού...

Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με